0: κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.

μαγικό σχήμα καθρεφτίζονται στα κίνητα νερά. Ο ήλιος καρφωμένος στην άκρη του ουρανού σημαδεύει το τέλος μιας ακόμα ζεστής καλοκαιριάτικης μέρας.

τόσες πρωτοίες σε γιγάντιους επιταχυντές θα υποχρεωθούν να κάνουν το ταξίδι της ασύλληπτης επιστροφής. Θα φτάσουν να καούν και πάλι στην πρώτη.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνιγμό μετρά η Βρετανία κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Καύσωνα, που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει, ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Τόσοι έχουνε πολλά, πιο φτωχοί καμιά φορά.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ερβία, η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς έως το καλοκαίρι του 28. Ιταλοί δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι η Κόμο έχει στη λίστα της τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Στον δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Τουρνάρας, καθώς θα αποτελέσει τον αντιμπότη στο ρόλο της νέας σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Βικτόρια Πλζέν την απόκτηση του γιγαντόσωμου τερματοφύλακα της τσεχικής ομάδας Φλόριαν Βίεγγελ. Στην ημιτελική φάση της εισέρχεται η Basketball League, προκειμένου να αναδειχθεί το ζευγάρι των τελικών στο δρόμο για το πρωτάθλημα. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν σήμερα με τζάμπολ στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Και λίγο αργότερα θα ξεκινήσει η συνάντηση Ολυμπιακός ΑΕΚ στο ΣΕΦ.
2: Στους 93.

ματιές καινούργιες να σας ξανακώσω. Βρίσκω στο νερά γιατριές να το γιατρέψω από τις πληγές και στολισμένο χαρακές καινούργιες.

0: FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνει με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, lemon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και υγεία ποιότητα.
2: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοκόσμος στους 93FM.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας. Τον 10ο νεκρό με αίτιο τον πνό μετράει η Βρετανία κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Καύσωνα, που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης, σπάζοντας σε πολλές περιπτώσεις όλα τα ιστορικά ρεκόρ Μαΐου. Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση. Συνελήφθη 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε 3 άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων Αστέρια, ο Γρηγόρη Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε μια μοναδική μουσική έκταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σέρ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότση με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σεν. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Τέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα.

0: κόσμος. Στους 93.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου. Δύση και Ανατολή.

Thank you.

Κόσμος στους 63.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει πληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα ίδρυτα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και την Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα. Και οι εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα, μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή γανιά 6:30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3:95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7:20 και μπιφτέκια και χειροποίητα 7:95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Πέταλα ρύσης μόνο 10:58. Κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Κάνζας.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά λεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, δεν είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλά απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από τη ογκωμένη πολυστήνη τη Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα το κάνω κέλα σαν να έψα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, με

0: Κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνακά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης. Τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο. Με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός, χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πύργου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24-26 Κλειονάξος Πρέβεζας Ύφνος, 27 Μύκονος Παγανιά, 28 Άρτα Ρέθυμνος Σάμος Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη Λιμνός, 30 Αθήνα Θάσος, Καλαμάτα Κέρκυρα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Κώτα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Θα είμαστε εδώ παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, όμορφη μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολλή μουσική και να δούμε τα νέα της ημέρας μας.

0: Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε στην Κόρινθο και τι μπορούμε να επισκεφθούμε. Η Κόρινθος είναι μια ιστορική πόλη στην Ελλάδα που βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο, κοντά στην Αθήνα. Ήταν μια από τις ισχυρότερες πόλεις κράτη της αρχαίας Ελλάδας, γνωστή για το ρόλο της στο θαλάσσιο εμπόριο, λόγω της στρατηγικής της θέσης μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και του Αιγαίου. Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη, δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ειδικά για όσους επισκέπτονται την Αθήνα και αναζητούν μια κοντινή εκδρομή για να δουν ένα ιστορικό και γραφικό μέρος.
1: Κόσμος στους 93.

0: όμως να καλύψουμε παρέα, να δούμε όλα όσα αξίζει να δούμε. Ο ναός του Απόλλωνα, η Διόρυγα της Κορίνθου, ο Ακροκόρινθος, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου, η Αρχαία Αγορά της Κορίνθου, συντριβάνι της Πυρήνης. Επισκεπτόμενος την, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τους αγωγούς νερού και τις πισίνες που είναι σκαλισμένες σε πέτρες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη τεχνική δεξιοτεχνία και το συμβολισμό των συντριβανιών στον ελληνικό πολιτισμό. Εν ολίγης, η Κόρινθος είναι μια συναρπαστική τοποθεσία που συνδυάζει την ιστορία, φύση και την νεωτερωτικότητα, προσφέροντας ένα παράθυρο στο παρελθόν και μια μοναδική εμπειρία στην Ελλάδα του σήμερα.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό πάνω ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψου 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας ηρακουτή 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστικό κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσει. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Αχ, φίλοι, δεν πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
4: Άστα, φιλενάδα. Και οι εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα, μαγειρεύω συνέχεια.
3: Καλά, και γι' αυτό σκάστ. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη ειρηνή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
4: Δε χορταίνουν, σου λέω.
3: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10.58. Γκόγκο. Κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
4: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
3: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χέλιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Δίπλα σου σε όλα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίς στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνεις με τις μεγάλες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και οίκου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τούρκος δημοσιογράφος χειρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή στον Ολυμπιακό, κειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα

0: τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τέλους της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μια νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή τη Μαρία Σάκαρη.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Επίσης υπάρχουν κορυφαίες δραστηριότητες στην Κόρινθο. Αρχαιολογική χώρη, αρχαία Κόρινθος και μουσείο. Ο Ακροκόρινθος, αρχαία Νεμαία, Διόλκος. Πάμε να δούμε και τα αξιοθέατα και τη φύση. Διόρυγα Κορίνθου, λίμνη Βουλιαγμένης Κορινθίας, χαλαρώστε στη λιμνοθάλασσα, ιδανική για μπάνιο και φαγητό. Λίμνη Δόξα, μία μικρή Ελβετία στα ορεινά, ιδανική για πεζοπορία και φύση. Και εννοείται Γεράνια Όρη, που είναι για πεζοδρομικές διάδρο.
1: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: περίοδος, κυρίως κτίσματα του 19ου αιώνα, όπως ο Ζαφύριος Παιδαγωγική Ακαδημία, η Λεονταρίδιο Σχολή, που σήμερα στεγάζει το Εκκλησιαστικό Μουσείο και η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Ατελείωτα χιλιόμετρα παραλίας, σίγουρα όμως δεν θα έρθει κάποιος στην Αλεξανδρούπολη για να δει τα παλιά της κτίρια. Το μυστικό της περιοχής βρίσκεται στα θρακιώτικα παράλια που κρύβουν μερικές από τις μεγαλύτερες καλύτερες παραλίες της Βόρειας Ελλάδας. Δυτικά της Αλεξανδρούπολης, εκεί όπου τελειώνει το μεγάλο και καταπράσινο δημοτικό πάρκο, ξεδιπλώνεται η παραλία της Χιλής, μια καλή αμμουδιά, αρκετά.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, τόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία, η γεύση ποιότητα.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλτά και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijump.gr.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν σκέσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κάτι ξαναπαντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίν Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 60 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.

Φυσικά και υπάρχουν σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Ένα από αυτά είναι το Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Βρίσκεται στην πλατεία Μητροπόλος που περιλαμβάνει σπάνια εκκλησιαστικά κοιμήλια και άμφια και το Ιστορικό Λεωγραφικό Μουσείο που βρίσκεται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εδώ θα δείτε παραδοσιακές στολές, αντικείμενα καθημερινής χρήσης αλλά και σκεύη από τη Δυτική και Ανατολική Θράκη. Στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης που βρίσκεται στην οδό 14ης Μαΐου εκτίθεται ένα μέρος της συλλογής του Μουσείου χωρισμένη σε θεματικές ενότητες όπως ενδυματολογικά της Θράκης, μουσική και λατρεία στη Θράκη, κεραμικά και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες θεματολογίες. Εννοείται δεν θα παραλείψουμε και βόλτα στην παραλία. Είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι, η θάλασσα πάντα γοητεύει και στην Αλεξανδρούπολη την έχετε μπροστά στα πόδια σας. Μην χάσετε την ευκαιρία να περπατήσετε κατά μήκος της παραλίας και να φτάσετε ως το γραφικό λιμανάκι προσθέτοντας ρομαντικές φωτογραφίες στο αρχείο σας. Εκεί άλλωστε είναι και η ψυχή της πόλης. Φυσικά και δεν παραλείπουμε το φαγητό στην Αλεξανδρούπολη. Φυσικά να μιλήσουμε και λίγο για τις άφθονες επιλογές αυτές τις πόλεις στο φαγητό. Σουβλάκι, πίτσα, κρέπα, μπέργκερς και φυσικά ταβέρνες και εστιατόρια με θέμα την παραλιακή οδό, όπου μπορείς να απολαύσεις οικογενειακά ή με την παρέα σου νόστιμα φαγητά σε πολύ προσιτές τιμές. Η πόλη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων και καταλυμάτων που θα σας χαρίσουν άμεση και αξέχαστες εμπειρίες που θα κάνουν τη διαμονή.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας που είστε εδώ και μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, στην Σέρες, στην μαγευτική Σέρες, γιατί μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη. Στους φίλους μας, τον Δημήτρη, την Δήμητρα και την Γεωργία. Στην κυρία Μαρία, στον κύριο Άγγελο και στον κύριο Βασίλη, τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και πραγματικά χαιρόμαστε που μας κάνετε αυτή την υπέροχη ιδέα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμο.

0: καιρό στην Ευρώπη μας, γενικότερα Μασσαλία 31 βαθμούς, Μιλάνο 33, Μόναχο 31 βαθμούς, Μόσχα 12, Μπολόνια 33, Όσλο 18, Παρίσι 32, Πράχα 28, Ρώμη 25, Σεβίλη 25 και συνεχίζουμε με τα Σόφια 25 βαθμούς, Στοκχόλμη.
1: Κόσμος 24 ώρες, 24 πραγματική μουσική.

0: κορυφή. Μαζί. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φυγικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».

γιορτή όλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την άξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλάρια και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστική ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστριά, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγουδιά σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών, Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρίσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
7: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
8: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
9: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
10: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
11: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το την Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδικα Αλεξανδρόπολη 18 βαθμούς, Έρες και Καβάλα 19, Θεσσαλονίκη 20, Κοζάνη 17, Ιωάννινα 15, Άρτα 21 βαθμούς, Κεφαλονιά, Λαμία 21 βαθμούς επίσης, Σκόπελος 22, Αθήνα 25, Χαλκίδα 24, Σύρος και Νάξος 23 βαθμούς, Μήλος 21 βαθμούς, 22 στη Σαντορίνη, Κύθυρα 23, Χανιά 21 στο Ηράκλειο 21 βαθμούς και στην Κάρπαρο, Ρόδος, Κος, Σάμος, Μυτιλίνη και Χίος 22 βαθμούς και στη Λίμνο 20.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ας κρατήσουν οι κόμοροι και θα βρουν αλλιώτικα στενιά υπαρχείο. Καβρέ, τους που ήξηναν ξεσάπη σαν χωριό αυτό.

και θρησκεία και παππού ξενέρι αυτό όνομα μέσα στην τουρκοκαρατία. Να μας έχει ο Θεός γερούς πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε δε χωρίς κυκλοτήκους για να τους ελεύθερους από τα μους. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμεί παλιές και αναμένες τροχές

mozu ne korista. I ne...

0: μουλή. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε ράδιο κόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr, να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρια στις 8 παρέα με την Νικόλινα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί η υπέροχη και μαγευτική Σωτηρία Καλακίδα. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους και εύχομαι να είσαστε πάντοτε καλά και εννοείται καλό Σαββατοκύριακο.
1: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. Those boards are behind your boarding car.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
3: www.cosmosradio.gr
2: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και εντάξετε κάτω.
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο?
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό, λασόρ, το κιλό.

0: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζού.
1: Ιστορική θερμομόνωση. Διαβάστε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράχο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού Σνέο Σούλη. Τηλέφωνο 2210 93 250.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράν, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαθιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σα βάλαμε τζάμπο ιδέε. Εξοπλιστείτε κυλευτικά και στο ijambo.gr.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Μας Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστή που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστή ο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης. Τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κο και Λέρο. Με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγοί στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ως πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος αποτέλεσε η έκρηξη.

0: ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε Ελκύ Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σειρινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζας, Ύφνος, 27 Μύκονος, Πάρος, Χανιά, 28 Άρταρε, Θυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λιμνός, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κάτι μ' αρρωσταίνει σε αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους και δεν θα μπορούσαμε να μην τη στείλουμε με πολύ πολύ αγάπη. Όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι ή κάπου στο δρόμο, θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για τις επόμενες περίπου 3 ώρες. Η Παρασκευή πάντα έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει αυτή την αίσθηση της προσμονής, του Σαββατοκύριακου, της χαλάρωσης που έρχεται, της μικρής απόδρασης που όλοι έχουμε ανάγκη. Και κάπως έτσι σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι για να γίνει η μέρα μας ολονών ακόμα πιο όμορφη. Αλλά πάνω όλα έχουμε μουσική. Μουσική που μας ενώνει, που μας θυμίζει στιγμές, που φτιάχνει τη διάθεση χωρίς πολλά πολλά λόγια. Τα βασικά λοιπόν, η Σωτηρία Κλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Κόσμος, στους 93 FM.

0: Δεν γίνεται να μην δε βγάλω αυτή τη φωνούλα στον αέρα.
1: Αχάρη. Αχάρηκα που άκουσα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Άγγελε, πώς είστε?
1: Ας σου πω ένα πράγμα, εγώ σαν άτομο με κανόνι η ομάδα, παρότι με τυφλό ντύπιαντι, βάζω άλλο να μπαίνουν τα τηλέφωνα γυναίκα μου, γιατί βλέπω, αλλά κρατιέμαι καλά στη ζωή, στα πόδια και στα χέρια και στα... Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσείς πού είστε?
1: Εγώ πήρα αρκετές φορές.
0: Σε έχω στον αέρα, να ξέρεις κύριε Άγγελε.
1: Ναι.
0: Σε ακούει όλος ο κόσμος.
1: Εσύ πού είσαι όμως τώρα, Σέρες?
0: Σέρες είμαι.
1: Καταρχήν να σε ρωτήσω εγώ, η μαμά σου?
0: Η μαμά μου είναι μια χαρά κύριε Άγγελε.
1: Καλά.
0: Καλά εσύ είναι, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι?
1: Εγώ, να, βαδίζουμε την οδό του θανάτου, τελείωσε αφού 67, αφού 87, σε δύο μήνες 87 χρόνια, τι να περιμένεις τώρα?
0: Μην τα λες αυτά, είσαι ακόμα παιδί.
1: Να σου πω, δεν λέω παραπάνω γιατί είμαι πιμένος, Τώρα είμαι από τη σώρα μου, τη μύτη μου δεν βλέπω.
0: Αχ κύριε Άγγελε, πολύ χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ήπια τσιπουράκι, ήπια κρασί και απολαμβάνω τη ζωή μου.
0: Νωρίς το ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Να σου πω την αλήθεια, γιατί...
0: Δεν περάζει, είναι Παρασκευή.
1: Όχι μόνο, και Κυριακή και Δευτέρα, 9 και 4 το πολύ ξεκινώ. Δεν πράγει, αυτά έτσι μεγάλωσε, έτσι θα γίνονται, όποτε πεθάνω και άτομα. Ξέρεις ότι 14 ετών στο γυμνάσιο, παρέσαιρα και άλλα παιδάκια εκεί, συμμαθητές μου, στη Νέα Ζύχνη, θα βήξαμε μια σούρα 14 ετών. Και επειδή εμείς όσο χωριό βγάζαμε μόνο ξύ, Κύπρο δεν είχε ούζο τέτοια, όλο κρατή στα φύλλα είχαν αμπέλια όλοι και πατούσαμε στα φύλλα και ήμασταν ορωμένο και έπαινα και εγώ μάριδι. Και ο πατέρας μου την έκαμε τη δουλειά, αλλά αυτός πέθανε 53 ετών. Εγώ,
0: νεότατος.
1: Εσύ τι κάνεις,
0: Καλά είμαι, δεν κύριε μπορείς... Άγγελε, θα με πάρεις όμως μετά να μιλήσουμε, γιατί μας ακούν όλοι, να μην λέμε τα προσωπικά.
1: Δεν περάζει, βρέξει, μην λες λογαριασμός είναι, άσε ρε, ας μας ακούν. Θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ είπα...
0: Όχι, λείψατε πολύ κύριε Άγγελε, πάρα πολύ. Η γυναίκα σας τι κάνει?
1: Δουλεύει.
0: Ποιον δουλεύει σας?
1: Αφού έχουμε γύρω το σπίτι 2.000 μέτρα και όλα είναι σπαρτά. Σπέρνει, όχι, τι καζόνια, τι ντομάτες, μελτζάνες, κολοκυθάκια. Δούλευε, αλλά γεννήθηκε εδώ στο χωριό και δούλευε. Εγώ γεννήθηκα εδώ, αλλά έφυγα από το χωριό.
0: Κύριε Άλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάθισε να με ακούσεις.
1: Δεν μου λες μόνο Παρασκευή δουλεύεις.
0: Παρασκευή είμαι πρωί και Δευτέρα Παρασκευή είμαι 8. Καλά, το βράδυ δεν μπορείς εσύ. 8 με 10.
1: Δεν μπορώ ότι να. Τώρα μιλήσαμε. Δεν πράγει φορά πάλι. Αυτό εγώ ήθελα πιο πολύ να σε ρωτήσω. Να σου είναι. Πού είπαμε, από Αλιστράτια προδουλεύω.
0: Από Βιτάστα, Κρίδα.
1: Βιτάστα, έγαμε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα, ότι το μυαλό που είχα το έχω. Πραγματικά σου λέω.
0: Έμα και δικηγόρος ήσασταν, κύριε Άγγελε. Το μυαλό σας δούλευε πάρα πολύ. Μιλούσατε πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν είμαι δικηγόρος.
0: Τι ήσουνα?
1: Εγώ είμαι σε μια εταιρεία γαλλική, αφεντικό από Βόλο, Λάρισα, Κουζάνη μέχρι Οριστιάδα.

0: ήταν γαλλική εταιρεία που είχε υπογράψει με ελληνικό δημόσιο μια σύμβαση. Μόνο αυτή έκανε κομμάτι, νοσοκομεία, επιχειρήσει, μεγάλε κλπ. Καλά, να σου πω την αλήθεια, πέρασα καλά. Κι άλλο με βοήθησε εκεί βέβαια για να μπω. Αλλά πέρασα καλά, 28 χρόνια δούλεψα γιατί τα μάτια μου με πρόδωσαν.
1: Μια χαρά σ' ακούω, κύριε Άγγελε. Μια χαρά σ' ακούω. Κράτα γερά, κράτα.
0: Τώρα τι μου είπες, Παρασκευή σε καλέ.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί θα με ακούς. Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ είμαι.
0: Δευτέρα.
1: Και Παρασκευή, ναι.
0: Παρασκευή πρωί.
1: Παρασκευή πρωί, πρωί και βράδυ.
0: Α, και πρωί και βράδυ.
1: Όπως λέει η μάνα μου, πάρε και το στρώμα σου μαζί. Άντε την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου.
0: Γεια
1: σας, γεια σας κύριε Άγγελε. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο διάλειμμα το 10.30 και αμέσως μετά πάλι εδώ μείνετε συντονισμένοι.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρέτη η Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκιπ κόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 τα. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτρόφας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Reaver και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις εναλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσυνσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιο Κόσμος, στους 93FM.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκμένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης ΤΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μια νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική αναπτύνθη Μαρία Σάκαρη.
7: Κόσμος στους 93.

0: Καλημέρα στην Τούμπα, στην κυρία Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα, ωραίο το σήμα μας. Ακούγόμαστε πάρα πολύ καλά στα παράλια. Όποιος άλλος θέλει να μας καλέσει, να μας πει μια καλημέρα στον αέρα ή εκτός αέρα, όπως θέλετε εσείς, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fm@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε φυσικά από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr, και εκεί μπορείτε live να γράψετε κάτι, μια καλημέρα ή ό,τι άλλο θέλετε. Το βλέπουμε, είναι όλα ανοιχτά. Παρασκευή σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμό Σαββατοκύριακο. Για να πάρουμε τη μούλα όμως, γιατί είπα ότι θα μιλήσουμε στον αέρα, μισό λεπτάκι.
1: Καλό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Προσπαθώ, είμαι καλά.
0: Έτσι ήθελα
2: να, ήθελα να πάω για μπάνια, αλλά δεν έχω λίγες δουλίτσες, αλλά έχει κάτι σύννεφα γύρω-γύρω, δεν ξέρω τις Σέρες τι έχετε εσείς εκεί.
0: Σε λίγο θα πω και για τον καιρό εδώ, εμείς τις Σέρες, εσείς εκεί στα παράγια.

0: Εμείς εδώ στις Σέρρες έχουμε ήλιο, αλλά θα έχει κάποιες νεφώσεις και αύριο λέει λίγες τοπικές βροχές.
1: Μας λέει ο καιρός. Γύρω-γύρω βροντούσε.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά δεν μας έπιασε. Δεν έβρεξε δηλαδή, απλά γύρω-γύρω βροντούσε. Τώρα κάπου σίγουρα θα έβρεξε σαν γύρω-γύρω. Αλλά και τώρα βλέπω προς Αμφίπολη σύννεφα, έχω 180 μοιρών είμαι, δηλαδή όλο το...
0: Στο Παγκαίο είναι όλες οι κυρικές συνθήκες. Πηγαίνεις, βλέπεις από μακριά, λες τι ωραία έχει ήλιο, ναι, για πότε ναι. Μαζεύονται τα σύννεφα.
1: Μπράβο.
0: Και πέφτει η βροχή. Έχει.
1: Γκρίζα σύννεφα, τώρα δεν ξέρω
0: στο Ροδολίβο σίγουρα θα βρέχει. Αν μας ακούνε εκεί από το Ροδολίβο, ας μας πάρουν να μας πούνε τι καιρό έχει.
1: Έτσι. Πάντως πήγα πιο πολύ να πω ότι έχουμε το στήμα φέτος. Δεν ξέρω, πέρυσι σας έπιανα, πέρυσι δεν θυμάμαι.
0: Δεν ακουγόμασταν πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Γι' αυτό σου είπα, όταν θα πας να μας πεις πόσο ακουγόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε εκεί και στα παράλια, την αγάπη μου. Να πούμε και κάτι άλλο, η οστεοπόρος, εντάξει, βρεθήκαμε και...
1: Λίγο πήγα στο κίτρινο, λίγο στην οστεοπενία, γιατί την προηγούμενη φορά ήμουν στο καταπράσινο, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια μας, τίποτα το ανησυχητικό όμως. Απλά λίγο συρρυκνώσα, κατά δύο πόντους.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο καλύτερα. Να μαζευόμαστε λίγο.
1: Όσο πια, δεν έχουμε και το πρώτο μπόι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εσύ εντάξει τα δικά σου εντάξει.
0: Τα γεράματά μας λέμε στον αέρα. Εντάξει είμαι εγώ, μια χαρά προς το παρόν.
1: Και εγώ στην ηλικία σου ήμουνα μια χαρά, δεν πειράζει.
0: Έχουμε από Ροδολίβος τώρα μηνύματα. Καλημέρα, είχαμε λίγο αεράκι, τώρα βγήκε ήλιος. Οπότε καλά είναι. Από εκεί δηλαδή τα σύννεφα φεύγουν. Μάλλον έρχονται προς τα παράλια. Προσοχή.
1: Εμείς δεν φτωούμαστε με τίποτα. Αφού είμαι εδώ, ξέρεις, εδώ γίνομαι άλλος άνθρωπος.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου, φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια, καλό τρίμερο.
0: Ευχαριστούμε, καλό τρίμερο.

0: τι ωραίες καλημέρες είναι αυτές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μα ζητήσατε, εμφανιστήκαμε. Καλημέρα σα. Τη Λίνα, είμαι η Πατατούλα.
0: Πού είσαι, βρε Πατατούλα μου, γλυκιά, πού είσαι?
1: Εδώ είναι ο κορίτσι μου, δεν σα αφήνω εγώ. Εκεί είμαι πάντα.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να με παίρνει ένα τηλέφωνο, να ξέρω ότι είσαι καλά.
1: Ναι, λέμε είναι marketing, έτσι το λέει, α πούμε. Εμεί αλλιώ θα ήμασταν στο τηλέφωνο συνέχεια.
0: Πού είσαι, για τζόκιν, είστε στο σπίτι,
1: όχι,
0: στη δουλειά?
1: Όχι, κοίταξε, πήρα όπως η προηγούμενη κυρία, γι' αυτό πήρα περισσότερο. Λέω, εύχομαι ο επόμενος που θα πάρει να είναι γύρω στα 20. Να πέσει λίγο, να πέσει ο μέσος όρος.
0: Πες, μη με πεις ότι πήγες και για οστεοπόρωση.
1: Ορίστε.
0: Μη μου πεις ότι πήγες και εσύ για οστεοπόρωση, για εξετάσεις.
1: Κοίταξε, οστεοαρθρίτιδα, να μειώσεις το περπάτημα.
0: Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο να μου πείτε τον πόνο σας εδώ.
1: Τον πόνο. Μα κοίταξε, πήρε στην ενεργεία κύριος Άγγελος. Μια χαρά, λέει. Είμαι άλλος παίρνει τηλέφωνο αντί για ένα. Κατά τα άλλα, μια χαρά άνθρωπος. Με πήρε η κυρία Ακού, μέτρηση των κόκαλων, έτσι. Τώρα λέω, κάτσε να πάρει και οι άλλοι που της έχουν μειώσει τον βάδιν, διότι έχει οστεοαρθρίτη βαρχόμενη. Λοιπόν, τι να κάνουμε, σωτηρία μου. Ευτυχώς που έχουμε εσένα. Λοιπόν, μας βάζεις τραγούδια ωραία από τα 80-90, ναι.
0: Ναι, θα βάλω, εννοείται τώρα.
1: Παρακαλώ, Look for the Summer ή οτιδήποτε.
0: Καλά,
1: θέλεις.
0: Ένα Chris Rea με πολύ αγάπη.
1: Παρακαλώ. Θέλω το ρομαντικό, να θυμόμαστε τουλάχιστον πώς ήμασταν. Λοιπόν. Αυτά, κοριτσάκι μου, ωραία.
0: Λάκια πάρα πολλά, Λίνα μου.
1: Ένα κάτι ωραίο που άκουσα.
0: Για
1: άκουσα κάτι έτσι για τους υπόλοιπους που ακούνε. Τα καλύτερα λέει έλκονται.
0: Τα καλύτερα.
1: Έλκονται.
0: Να για κάντο λίγο μία ανάλυση.
1: Για να είμαστε καλά, να τα έλξουμε. Να τα θέλουμε, δηλαδή να έχουμε όξι, να βγούμε. Πώς θα σου πω,
0: να μην έχουμε πονίδια, να
1: όχι, να πάμε στο γιατρό.

0: να μας μειώσει, ξέρω εγώ, τα πονίδια, ώστε να θέλουμε για τα καλύτερα να προχωρήσουμε. Αν ναι, καθίσουμε κάτω, δεν θα γίνει κάτι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θετική διάθεση θέλω. Έτσι.
0: Βέβαια. Θέλουμε ανθρώπους όπως εσύ, ο κύριος Άγγελος και όλοι influencers.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Να διώχνουμε και όλη την αρνητική ενέργεια. Την αγάπη μου, Λίνα, φιλιά πάρα πολλά. Το επόμενο δικό σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: καλημέρες είναι αυτές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είστε, με καταλάβετε?
0: Προσπαθώ το. Αχ, Στέλλα μου, τι κάνεις αγάπη μου? Σε έχω στον αέρα, να ξέρεις.
1: Ελά.
0: Σε έχω κανονικά στον αέρα, ακούγεσαι?
1: Όχι, να μην ακούγομαι.
0: Θέλεις να μου μιλήσεις προσωπικά?
1: Θέλω, όχι, δεν έχω κάτι προσωπικό να σου πω. Απλά να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένες όταν είμαστε στον αέρα.
0: Έλα, σε κλείνω, σε κλείνω. Περίμενε, ναι, στη γραμμή, φυλάκια.

την αγάπη μου στη Στέλλα. Καλημέρα Στέλλα. Σε περιμένω από κοντά, ξέρεις εσύ. Έτσι περιμένω το καλοκαίρι. Λίνα. Σε περιμένω από κοντά, ξέρεις εσύ. Έτσι περιμένουμε το καλοκαίρι. Λίνα. Κάποιοι είναι στη θάλασσα, μας ακούτε εκεί στα παράλια. Εσείς το καλοκαίρι το έχετε πιο έντονα. Εμείς το περιμένουμε ακόμα.

0: σταθμάκου. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Παρασκευή σήμερα και σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμού Σαββατοκύριακου. Με καλή διάθεση, φυσικά την καλύτερη μουσική παρέα εδώ μαζί. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά το καιρό στις Σέρρες, γιατί έχει μια ώρα, δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Πόσο πολύ σας αγαπάω πραγματικά, με φτιάχνετε τη διάθεση. Η σημερινή μέρα κυλά ήπια στις Σέρρες, με εναλλαγές από ήλιο και λίγες νεφώσεις σε ευχάριστες θερμοκρασίες. Για το Σαββατοκύριακο το σκηνικό παραμένει γενικά καλό, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως για αύριο, μας δείχνει την Κυριακή. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη μουσική συντροφιά. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση να έχουμε. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, σας το αφιερώνω όλους.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ένα τραγούδι αφιερωμένο για τη φίλη μου τη Στέλλα. Γιατί κάθε φορά που μιλάμε είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Βέβαια το τραγουδί είναι για άλλο λόγο. Είναι ότι οδηγάει για να πάει να βρει την αγάπη της. Έτσι κι εγώ στέλνω στη Στέλλα αυτή την ευχή. Αφού είναι που είναι στο αυτοκίνητο, να πάει να βρει και την αγάπη της.

0: Ακούς Κόσμος.
1: Μια πολύ ωραία δράση πραγματοποιείται τώρα αυτή τη στιγμή στην πλατεία Ελευθερίας από το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Σερών και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τη στήριξη του Δήμου Σερών. Απορρίπτουμε με ασφάλεια τα φάρμακά μας. Μια δράση ενημέρωσης για την ασφαλή απόρριψη οικιακών φαρμάκων. Μπορείτε να πάτε τα λιγμένα ή τα χρησιμοποιητά φάρμακά σας και να τα ανακυκλώσετε με ασφάλεια σε ειδικούς κάδους υγιής. Έχει ξεκινήσει η δράση στην πλατεία Ελευθερίας από τις 10 η ώρα και θα είναι έως τις 1.30 ώρα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διαστικό διάλειμμα. Στο διάλειμμα τι ώρα, 11 η ώρα έχει πάει ήδη. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε, φυσικά θα συνδεθούμε, γιατί υπάρχει ένας σοβαρός πόλεμος που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Μια κατάσταση που προκαλεί έντονο προβληματισμό, αφού επηρεάζει όχι μόνο τη Μέση Ανατολή και ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις γενικότερα. Οπότε αμέσως μετά το διάλειμμα θα περάσουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία και θα συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο κύριο Γιάννη Χουβαρδά για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και να δούμε τι ακριβώς.

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξελας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα. Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6.30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3.95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7.20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7.95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν σου λέω.
7: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίς μόνο 10.58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αγλή, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εκταχένιγκερ κουτάκι με 3.75. Και αυτό θα περάσει, φίλη.
8: Σούπερ μάρκετ Ζας.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή ασθενείς βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Τοπικές βροχές σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κος, 26 Ηράκλειο, Νάξος, Πρέβεζα, Σύφνος, 27 Μύκονος, Χανιά, 28 Άρτα, Ρέθυμνος, Σάμος, Σπάρτη, 29 Αλεξανδρούπολη, Λίμνος, 30 Αθήνα, Θάσος, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
10: Κόσμος στους 93.

0: 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα. Τις τελευταίες μέρες στη Μέση Ανατολή υπήρχαν κάποια σενάρια και αισιόδοξες εκτιμήσεις για πιθανές κινήσεις προς την ειρήνη. Όμως η πραγματικότητα φαίνεται πως παραμένει αρκετά δύσκολη και η κατάσταση κάθε άλλο παρά ήρεμη δείχνει στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζει φυσικά αυτές οι εξελίξεις να προκαλούν ανησυχία ολόκληρο τον κόσμο, τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον διεθνολόγο τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά για να μας δώσει τη δική του εικόνα και να μας φέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Καταρχήν να τον καλωσορίσουμε. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται κύριε Γιάννη Χουβαρδά, τι θα γίνει με αυτή τη Μέση Ανατολή?
1: Εντάξει, η Μέση Ανατολή είναι μια περιοχή η οποία λόγω της στρατηγικής σημασίας και των συμφερόντων που διακυβεύονται εκεί πέρα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους δύσκολα θα βρει ησυχία. Τις τελευταίες μέρες αυτό το οποίο εξελίσσεται είναι μια έντονη διπλωματική διαδικασία η οποία δείχνει ότι όλο και πιο κοντά έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν όσον αφορά την κατάληψη ενός προσυμφώνου, ενός μνημονίου όπου θα θεθεί ένα νέο πλαίσιο διαπραγμάτευσης το οποίο θα δώσει παράταση στην εγκυκλία για άλλες 60 ημέρες, το οποίο οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να επιτύχουν μια συμφωνία ειρήνης που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο. Παράλληλα, όμως επειδή ακριβώς το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο και για τις δύο πλευρές, γιατί το στάτου του ΒΟΤ, το οποίο έχει διαμορφωθεί επί της ουσίας, δημιουργεί μια αλλαγή στις στρατηγικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα η θέση των ΗΠΑ στην περιοχή και στον κόσμο θα αποδυναμωθεί σημαντικά μετά το τέλος αυτού του πολέμου, ενώ αντίστοιχα θα αναβαθμιστεί η θέση του Ιράν όσο στην περιοχή όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν αναλύσεις οι οποίες λένε ότι το Ιράν ανέρχεται ως μια από τις πρωταγωνίστριες πλέον δυνάμεις της περιοχής, αν δεν μπαίνει πλέον και στις κατηγορία των δυνάμεων που θα κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή. Και ακόμα υπάρχουν και αναφορές που κάνουν λόγο από καθηγητές πανεπιστημίου ότι το Ιράν ανέρχεται ακόμη και ως τέταρτη μεγάλη δύναμη στο διεθνές πεδίο. Με πολύ ευρύτερες δηλαδή επιπτώσεις έχει αυτό το πόλεμο στην περιοχή. Ακριβώς λοιπόν επειδή το διακύβευμα του πολέμου είναι τόσο πολύ μεγάλο, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι και η διαπραγματεύση.

0: πέφτει πάνω συνοδεία συνεχώς πολεμικών επιχειρήσεων. Η εγκεκυρία είναι εγκεκυρία κατ' όνομα. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα ξανά μια απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταφέρουν πλοία και τάγκερ τα οποία είναι εγκλωβισμένα μέσα στο Περσικό Όλπο από το, για να καταφέρουν οι ΗΠΑ να διασφαλίσουν την έξοδό τους από το στενό Ορμούς. Το προηγούμενο διάμα πάλι το Ιράν απάντησε με πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχεια βομβάρδισαν το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς στόχος εκείνη την περιοχή. Το Ιράν απάντησε κλείνοντας την αμερικανική στρατιωτική βάση της ανάπτυξης στο Κουβέιτ και εξελίσσεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι πάνω σε αυτή τη στιγμή. Και παρά τη συνεχόμενη ανταλλαγή πυρών εκατέρωθεν, φαίνεται, κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο στα διεθνή μέσα ότι υπάρχει ήδη συμφωνία και ότι αυτό το οποίο τέλος πάντων έχει να καταλήξει είναι οι τελευταίες συνεγές και ότι η ανταλλαγή πυρών εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία που κάθε πλευρά προσπαθεί να πιέσει την άλλη όσο το δυνατό γίνεται περισσότερο. Φαίνεται ότι υπάρχει πάλι κάποια σύγκληση. Τα κάποια παραμένουν το αν θα υπάρχει ο έλεγχος του Ιράν επί του στενού του Ορμούς, το οποίο φαίνεται άμα τεθεί απλά συμφωνία ως ελεύθερη, ότι θα υπάρχει ελεύθερο πέρασμα. Αυτό δεν λέει κάτι για το αν θα μπουν διόδια ή για το ότι αν θα πρέπει αυτός ο οποίος θα κάνει διέλευση από το Ορμούς να συνεννοείται με τις αρχές του Ιράν. Εκεί τέλος πάντων υπάρχουν αναφορές που λένε ότι αυτό το οποίο συζητείται είναι να βρεθεί η φόρμουλα μέσα στην οποία το Ιράν θα διατηρεί ουσιαστικά τον έλεγχο του στενού και ενδεχόμενα και την εισπραξή διοδίων. Απλά αυτό θα τεθεί μέσα από κάποια φόρμουλα του διεθνούς δικαίου, δηλαδή να υποθεί με έναν τρόπο το οποίο να εκπληρώνονται κάποιες πρόνοιες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, για να μην παρουσιαστεί αυτό μια πολύ μεγάλη ήττα για τις ΗΠΑ. Το δεύτερο αφορά με το ουράνιο, το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο διαθέτει το Ιράν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε αυτό για να καταβεί η παράταση της εγκυρίας. Το Ιράν επιμένει ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί σε ένα δεύτερο χρόνο, δηλαδή εφόσον τελειώσει ο πόλεμος, προσπαθεί να τα αποσυνδέσει. Φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία ενδεχόμενο να φύγει το εμπλουτισμένο του ουράνιο του Ιράν από τη χώρα. Ωστόσο, η Τεχεράν ζητάει αυτό να μεταφερθεί στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται αυτή τη στιγμή αρνητικές προς αυτό το ενδεχόμενο. Και υπάρχουν και ευρές διαφωνίες όταν αφορά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια του Ιράν. Το Ιράν ζητάει να, όπως και την άρση των κυρώσεων, το Ιράν ζητάει να υπάρξει γενναία άρση των κυρώσεων ήδη από τα πλαίσια αυτή τη συμφωνία και ταυτόχρονα να λάβει ένα πολύ σημαντικό ποσό χρημάτων απευθείας από την ΕΠΑ, από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, το οποίο θα λάβει και τη μορφή τη πολεμική αποζημίωση. Η ουσία του θα είναι ότι θα είναι κάποια πολεμική αποζημίωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν σε αυτό. Φαίνεται να είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν απλά μια μερική άρση των κυρώσεων και να επιτρέψουν επίσης σε κάποια ορισμένη να απελευθερώσουν τη δυνατότητα του Ιράν να πουλάει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Είμαστε σε αυτό το σημείο όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύγκριση.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως, κύριε Χουβαρδά, ότι οι επιπτώσεις αυτές συνεχίζουν να φαίνεται και στην καθημερινότητα της χώρας μας, γιατί οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης κινούνται σε πολύ ψηλά επίπεδα, κάτι που επηρεάζει άμεσα τα νοικοκυριά, τις μετακινήσεις, αλλά και συνολικά την αγορά. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή και να δούμε και κάποια ελπίδα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πάλι όμως οι αυξήσεις θα είναι σε ψηλά επίπεδα για και αρκετό καιρό, κάτι που ανησυχεί πάρα πολύ τον ελληνικό.
0: Η καταστροφή που έχει συντελεστεί στις υποδομές και η διακοπή της παραγωγής για να επανέλθουν, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι για να επανέλθει η ροή στην προγενέτη πριν του πολέμου κατάσταση θα πει γύρω στον ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι τιμές με ένα... Μ' ακούτε?
1: Ναι, σ' ακούμε.
0: Αυτή τη στιγμή οι τιμές που συγκρατώνται κατά βάση λόγω του γεγονός ότι καταναλώνουμε τετραπηγικά αποθέματα, αυτά τα οποία ανακοίνωσα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας που ανακοινώθηκε την άνοιξη ότι θα απελευθερωθούν. Αλλά και μέσω από παιχνίδια στα χρηματιστήρια που δημιουργείται μια τεχνητή φορά. Κυρίως γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή ακόμα αντιδρά

0: την άμεση είδηση. Δηλαδή κάθε φορά που βγαίνει η είδηση ότι πάμε στη συμφωνία, η τιμή πέφτει. Κάθε φορά που πάμε σε είδηση ότι η συμφωνία απομακρύνεται και έχουμε κάποια κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, οι τιμές ανεβαίνουν. Ωστόσο, σε πραγματικά θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, φαίνεται ότι έχουμε μια, ότι έχουμε μια κατάσταση την οποία η τιμή του πετρελαίου θα παραμείνει ψηλά για καιρό μετά από την. Ακόμα και σε περίπτωση, συμφωνία. Ακριβώς γιατί έχουν γίνει αυτές τις ζημιές και σας είπα, έχουν χαθεί πολλά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την προσφορά, τα οποία δύσκολα να πληρώνονται παρά μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη ελάττωση στη ζήτηση για να μπορέσει να έρθει αυτό το ζήτημα στην Ευρωπαία. Και αυτό θα έχει, αν θέλετε, και συνέπειες σε πιο βαθιές οικονομικά. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αλλά και τα περιθώρια που έχουν τα κράτη στη διαχείριση του πληθωρισμού, αλλά και κάποια κράτη θα έχουν και λύσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Φερί δεν ανοίγει και το στενό. Μπορεί να δούμε, λογικά θα δούμε και το επόμενο μήνα με λύσεις και στην Ευρώπη να εμφανίζονται σιγά-σιγά. Και να έχουμε και πιο ακραία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Και έχουμε σε μια πολύ απότομη επιδείνωση του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία δέχεται πλήγματα στο εσωτερικό της και σε υποδομές σημαντικές ιδίως ενέργειας, και αυτό επιβαρύνει ακόμα την προσφορά πετρελαίου διεθνώς. Δέχεται πλήγματα πολύ βαθιά στο εσωτερικό της. Το μέτωπο το ουκρανικό φαίνεται ότι υπάρχει κάποια στασιμότητα στη ρωσική προέλαση και σε κάποιες οι Ουκρανοί διεκτάγουν και ορισμένες αντεπιθέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε από τη μία μεριά ένταση των βομβαρδιών στο Κιεβό και υπάρχουν και αναφορές ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει πλέον στρατηγικούς βομβαρδισμούς πόλεων στην Ουκρανία, κάτι που δεν έχει γίνει από το 2022 και μετά, δηλαδή να πάμε σε μια ισοπαίδωση πόλεων, το οποίο θα προσομοιάζει κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα και στο Λίβανο. Και ταυτόχρονα έχουμε και για πρώτη φορά, ας πούμε χθες έγινε αυτό στη Ρωμανία, να πλήττονται, χτυπήθηκε ένα σπίτι από ρωσικό ντρόν, το οποίο προφανώς πήγε κατά λάθος προς τον συγκεκριμένο στόχο. Αν και κατά λάθος μπορεί να μην χτύπησε τον ένα αέριο χώρο της Ρωμανίας. Όπως έχουμε και τα αντίστοιχα ντρόν, τα οποία φαίνεται να περιβγαίνουν στις χώρες στον ένα αέριο χώρο των χωρών της Βαλτικής. Και υπάρχουν και αναφορές στη Ρωσία που λένε ότι εάν συνεχίσει η βοήθεια που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς το καθεστώς του Κιέβου, ότι φαίνεται ότι υπάρχει και προς το καθεστώς Πούτιν από την άλλη μεριά να κινηθεί πολύ πιο δυναμικά και προς την ίδια την Ευρώπη. Και αυτά θα δίνουν ακόμα περισσότερο τις οικονομικές σχέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όλες αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Μετά από τη συνομιλία μας με τον διεθνολόγο κύριε Γιάννη Χουβαρδά, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν και πολλοί πίδες για άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές καυσίμων το επόμενο διάστημα. Μάλλον από ό,τι μας είπε και συμφωνία να υπάρξει, για ένα χρόνο οι τιμές θα είναι ανεβασμένες. Κάτι που επηρεάζει πάρα

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Σήμερα άνοιξε την αυλαία οι Πανελλαδικές 2026 και για τρία ακόμα λεπτά, γιατί μέχρι τις 11.30 ώρα διαγωνίζονται οι μαθητές στο μάθημα της νεολικής γλώσσας και λογοτεχνίας έκθεση, το οποίο είναι

και το μοναδικό κοινό σε όλες τις κατευθύνσεις. Οι υποψήφοι μαθητές διεκδικούν μέσω των πανελληνίων εξετάσεων μια θέση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Σήμερα το πρώτο μάθ, Τετάρτη 3 Ιουνίου, Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά Βιολογία, Παρασκευή 5 Ιουνίου, Λατινικά Χημεία Πληροφορική και Δευτέρα Ιστορία Φυσική και Οικονομία. 3 ώρες ήταν η εξέτασή τους, 8 ώρα ξεκινήσανε και σε 2-3 λεπτά η αγωνία των μαθητών θα τελειώσει τουλάχιστον για σήμερα. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους τους μαθητές και στους γονείς εκεί που βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους. Πάμε να ακούσουμε την συνονόματη μου όμως, την αξιστή Σωτηρία Μπέλου. Αφιερωμένο στον κύριο Άγγελο, που του αρέσει πάρα πολύ.

καλημέρα στην κυρία Μαρία που είχα καιρό να την ακούσω και ανησύχησα. Κυρία Μαρία, χαίρομαι που είστε καλά. Και εδώ θα σας κάνουμε συντροφιά και μάλιστα σε λίγο μετά το διάλειμμα έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά, έναν αγαπημένο πολύ φίλο μουσικό, τον Σωτήρη Ξηδά, γιατί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη ζωή

0: το ανεκτήμητο μουσικό έργο του, του μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικότση, παρουσιάζει ο γιος του Γρηγόρης Μπιθικότσης την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα. Η μεγάλη μουσική βραδιά, ένα όμορφο αμάξι 2 άρα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, όπως σας είπα, 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Κινηματοθέατρο Αστέρια. Και φυσικά δεν γίνεται να παραλείψει από αυτό το πολύ μεγάλο και σπουδαίο αφιέρωμα του μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικότση, φυσικά ο αγαπημένος μας Σωτήρης Ξηδάς. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα είναι εδώ κοντά μας. Και βέβαια η κυρία Μαρία μου ζήτησε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ο Σωτήρης Ξηδάς το τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν ήρθε με την ορχήστρα του, ήρθε μόνος του. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μας κάνει έστω έτσι λίγο να μας τραγουδήσει και λίγο. Όλα αυτά και πολλά άλλα αμέσως μετά το διάλειμμα, τον 11.30 η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε Παρασκευή τα λέμε εδώ μουσικά. Και σας κρατά πολύ ωραία συντροφιά. Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά μη φύγει κανείς, γιατί θα δώσουμε και προσκλήσεις φυσικά για αυτή την πολύ σπουδαία μεγάλη συναυλία που διοργανώνεται σε λίγες μέρες. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές για προσκλήσεις να σας δώσουμε δωρεάν, να πάτε από κοντά και να ζήσετε αυτό το σπουδαίο μουσικό έργο του μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικότση.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με τον τάδε σίδι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Αττή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Με χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και να βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επιχειρεί σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένους από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσηγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοκόσμος στους 93 FM.
7: Κόσμος στους 93.

0: σίδερο στο χέρι.
1: Θα ανοίξω τα ηχεία όμως τώρα, γιατί δεν αντέχω. Γιατί ακούω το Σωτήρη Ξηδά να τραγουδάει, να σιγοτραγουδάει μέσα. Σωτήρη, συνέχισε λίγο.
2: Τι να κάνω, αφού μπαίνω στο κλίμα, είναι ένα τραγουδιστή, ένα ερμηνευτή, ο οποίο για μένα είναι λατρεμένο, μεγάλωσα με αυτόν. Μέσα στο σπίτι ακουγόταν τα τραγούδια του συνεχώ. Του Γρηγόρη Πιθικότση, Στέλιος Καζαντζίδης, ο Μεγάλη Άκης Πάνου, όλοι αυτοί ήταν σε καθημερινή βάση μέσα στο σπίτι. Οπότε πώς να μην, πώς να κρατηθώ όταν ακούω ένα τραγούδι τέτοιο.
1: Έλα, συνέχισε λίγο να τραγουδάς.
2: Προτιμώ το σέρα.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το μεγάλο, θα πω εγώ τώρα, γιατί είναι σπουδαίος μουσικός ο Σωτήρης Ξηδάς. Είναι μουσικοδιδάσκαλος, είναι, τι να πω, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι και είναι σεραίος. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό, γιατί έχουμε σπουδαίους μουσικούς σεραίους που πρώτα πρέπει να λογούμε τον τόπο μας, καταρχήν, δηλαδή εγώ αυτή της άποψης είμαι, πρώτα τα παιδιά μας που λέμε και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Ο Σωτήρης Ξηδάς είναι κοντά μας στο Ράδιο Κόσμος. Τον καλωσορίζουμε με Γρηγόρη Πιθικότση φυσικά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στους ακροατές πάνω απ' όλα. Έρχομαι σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, ένα γνωστό περιβάλλον. Γιατί πέρασε αρκετό καιρό εδώ πέρα μέσα κι εγώ. Έτσι, εκείνο τον καιρό της πανδημίας και τα λοιπά, η εκτόνωσή μας ήταν το ραδιόφωνο και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και τον Βασίλη τον Σπανδάκη τότε που μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ εδώ και να κάνω κάποιες εκπομπές και φυσικά σήμερα να ευχαριστήσω εσένα για την πρόσκληση και για την συνομιλία έτσι την όμορφη που θα έχουμε.
1: Ωραία, με το Σωτήρη έχουμε, είμαστε συνονόματα, έχουμε το ίδιο όνομα, έχουμε το ίδιο ζώδιο, ζυγή και οι δύο χαμογελάς και αυτός σαν και εμένα, δηλαδή μόνο που το βλέπω με φτιάχνει τη διάθεση αυτός ο άνθρωπος.
2: Πάμε κόντρα στην...
1: Στο χαμόγελο.
2: Πάμε κόντρα στη μιζέρια.
1: Έτσι, θετική ενέργεια θέλουμε. Τι γίνεται, πες μου λίγο για αυτό το πολύ σπουδαίο μουσικό έργο που θα έχουμε του Γρηγόρη Πιθικότση που διοργανώνεται με πολλές ταχύτητες από ό,τι έχω μιλήσει και με την υπεύθυνη, με την κυρία Φιλίτσα, ότι δεν υπάρχει σταματημό.
2: Έτσι.
1: Πάρα πολύ, είχατε όλο αυτό το διάστημα για να το στήσετε όλο αυτό. Και μάλιστα θα το παρουσιάσει ο γιος του, του βεβαίως. Γρηγόρη Πιθικότση.
2: Βεβαίως. Ήτανε αυτό. Είμαστε στη σκέψη πάντα όπως κάναμε πέρσι και προπέρσι, το 24, τα δύο αφιερώματα στον Δημήτρη Μητροπάνο μαζί με τον Δημήτρη Μπάση. Τότε είχαμε πει σε μια λογική όταν γίνονται τέτοια πραγματικά να γίνονται με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη οργάνωση, προκειμένου να αποδοθούν αυτά που πρέπει σε αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Δηλαδή δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να στήσουμε κάτι πλήρω όταν έχουμε να κάνουμε με κάτι τέτοιους τεράστιους ερμηνευτές, συνθέτες και αυτά στιγμή.
1: Μεγάλη ευθύνη, βέβαια.
2: Έτσι. Οπότε έπρεπε να στηθεί από την αρχή μεγάλη ευθύνη, με μεγάλη προσοχή και το καταφέραμε. Έχουμε σε λίγες μέρες αυτή την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τον γιο του Γρηγόρη Πιθικότση που θα μας τραγουδήσει τα τραγούδια του πατέρα του. Μαζί του φυσικά θα είναι η Σταυρούλα Ιεσαμπαλίδου, μια εξαιρετική φωνή που συνοδεύει τον Γρηγόρη στις συναυλίες αυτά που κάνει, τα αφιερώματα κτλ. Έχουμε τη χαρά επίσης να έχουμε κοντά μας τον Νίκο το Στρατηγό, έναν εξαίρετο φυσικά μαέστρο που είναι υπεύθυνος για την ορχήστρα και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που υπάρχει για των τραγουδιών και φυσικά τα παιδιά της ορχήστρας, τα οποία είναι όλα ένα και ένα μουσική από τους καλύτερους και από τους πιο έτσι προβεβλημένους ας πούμε παίκτες στην Ελλάδα. Οπότε στις 4 του Ιούνιου, ημέρα Τετάρτη, στο θέατρο...
1: Τρεις Ιουνίου. Καλά, έχεις και κάτι άλλο 4 Ιουνίου που μας τα λέει σιγά σιγά. Ας πάμε πρώτα τις 3 Ιουνίου που έχουμε.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είμαστε 3 Ιουνίου, λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, εκεί το μπέρδεψα με την Τετάρτη, λοιπόν, στο Θέατρο Αστέρια, στο Δήπε Θεσσερών, ένα μεγάλο αφιέρωμα στα τραγούδια που έγραψε, συνέθεσε, τραγούδησε ο Γρηγόρης Πιθικότσης, παρέα με όλη την ορχήστρα, με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό και φυσικά

0: Τα τραγούδια όλα αυτά που γράψαν δική τους ιστορία, που τα τραγουδήσαμε όλοι, όχι μία και δύο φορές, εκατοντάδες φορές. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια είναι γραμμένα και έχουν μια ιστορία μέσα τους. Δεν είναι τραγούδια τα οποία θα τα υπόθηκαν εκείνη την εποχή και τελείωσε, περάσανε και ξεχαστήκανε. Όχι, αυτά τα τραγούδια κουβαλάνε μια μεγάλη μεγάλη ιστορία. Καταρχήν κουβαλάνε την ιστορία των τότε χρόνων και των μεταγενέστων, αλλά περισσότερο κουβαλάνε την ιστορία αυτών των μεγάλων δημιουργών, συνθετών, στιχουργών κτλ. Όλα αυτά λοιπόν θα ακουστούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Θέατρο Αστέρια, με την ορχήστρα του Νίκου Στρατηγού και ερμηνευτές τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τη Σταυρούλα Σαμπαλίδου
1: και τον Σωτήρη Ξηρά.
0: Και τον κύριο εδώ που τα λέει πολλά.
1: Τα λέει πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Η μουσική βραδιά είναι ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα.
0: Ναι, τυκλοφορείται έτσι.
1: Τυκλοφορείται έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα ακούσουμε διάφορα τραγούδια δηλαδή του Γρηγόρη Μπιθικότσι.
0: Θα ακούσουμε όχι απλά πολλά τραγούδια. Θα ακούσουμε τα πιο γνωστά τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Τα τραγούδια που γράψανε ιστορία και μείνανε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ζωντανά. Τι να πούμε, να ακούσουμε τις Ξενιτιάς.
1: Το δικό μου τραγούδι θα τραγουδήσετε, Φεγγάρι Μάγια μου κανένας.
0: Μόλις αυτό είπα, τις Ξενιτιάς. Και μάλιστα.
1: Θα το τραγουδήσεις εσύ.
0: Ναι, το έχω δώσει σε μένα.
1: Πρέπει να έρθω.
0: Το έχει δώσει σε μένα.
1: Το έχει δώσει.
0: Ο Νίκος Στρατηγός το έχει δώσει.
1: Καλά έκανε. Ο κύριος Στρατηγός θα του δώσω συγχρητήρια όταν θα το δω από κοντά.
0: Εξαίρετος. Φυσικά, να μην παραλείψουμε να πούμε ότι στην παρέα μας θα βρίσκεται η χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Σερών. Μια πολύ μεγάλη και καλή προσθήκη στη συναυλία. Γιατί και το Μουσικό Σχολείο φυσικά είναι ένα εξαίρετο ίδρυμα το οποίο κάνει την δουλειά του απίστευτα και έχουμε δει όλοι.
1: Θα έχουμε,
0: θα έχουμε τη χοροδία με τα παιδιά, τα οποία θα συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν μη τι άλλο για μας είναι μεγάλη χαρά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είναι και μια πολύ ωραία συνεργασία. Δηλαδή αυτά τα σχολεία και ιδιαίτερα το μουσικό αλλά και οποιοδήποτε άλλο έτσι, εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι πολύ ωραίο να συμμετέχουν σε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις. Οπότε με χαρά δεχτήκανε την πρόσκληση που τους κάναμε. Ευχαριστούμε την διευθύντρια και όλα τα παιδιά εκεί που θα παρευρεθούν και τον μαέστρο φυσικά που θα έρθει μαζί με τα παιδιά και περιμένουμε να έρθει Τετάρτη για να πάμε να τραγουδήσουμε και να το απολαύσουμε πρώτα εμείς και μετά ο κόσμος που θα μας
1: και να ζήσουμε όλο αυτό το μεγαλείο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Κινηματοθέατρο Αστέρια εδώ στη Σέρη, σε μεγάλη συναυλία στο μουσικό έργο του μεγάλου Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο Σωτήρης Ξηδάς καλεσμένος και φυσικά είναι εκεί, θα μας τραγουδήσει απίστευτα τραγούδια. Όσοι δεν έχετε ακούσει τον Σωτήρη Ξηδά, οπωσδήποτε πρέπει να πάτε στη συναυλία. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν θα τελειώσουμε τη συνομιλία μας εδώ με τον Σωτήρη, γιατί θέλω να το ρωτήσω και άλλα πράγματα, όχι προσωπικά, μη φοβάσαι. Μουσικά, πάντα μουσικά.
0: Καθαρός ουρανός.
1: Πώς είμαστε εμείς οι ζυγοί, έτσι είμαστε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Έτσι είναι. Είδες αυτή η ξενιασιά όταν την έχεις. Το λες και άνετα. Οπότε, μόλις θα τελειώσουμε τη συνομιλία μας εδώ με τον αγαπημένο φίλο μουσικό Σωτήρη Ξηδά, θα ανοίξουμε γραμμές γιατί θα έχουμε προσκλήσεις για εσάς δωρεάν. Από εδώ με πολύ αγάπη από το Ράδιο Κόσμος, γιατί και εμείς είμαστε χωρί επικοινωνία. Θα ανοίξουμε γραμμές γιατί θα έχουμε προσκλήσεις για εσάς δωρεάν. Από εδώ με πολύ αγάπη από το Ράδιο Κόσμος, γιατί και εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας στη σπουδαία αυτή συναυλία. Δεν γινόταν να μην δεν ήμασταν ούτως ή άλλως. Ο πολιτισμός έρχεται στις Σέρεις πάντα και χτυπά. Και το Ράδιο Κόσμος φυσικά
0: είναι από τους βασικούς υποστηρικτές όλων και των περισσότερων φυσικά έτσι πολιτιστικών δρόμενων που γίνονται στην πόλη και αυτό έχει μεγάλη σημασία και ευχαριστούμε φυσικά όλους και ιδιαίτερα έτσι το Κόσμος Radio εδώ πέρα το οποίο μας κάνει τη χαρά να μας φιλοξενεί, να μας προβάλλει τη συναυλία και όλα αυτά. Ευχαριστούμε για όλα και φυσικά χρειαζόμαστε τέτοια κύτταρα μέσα στην πόλη προκειμένου αυτή η πόλη να κάνει ακόμη περισσότερα πράγματα, γιατί έχει πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που κυκλοφορούν και υπάρχουν εδώ πέρα μέσα, δραστηριοποιούνται, δίνουν παραστάσεις και χρειάζονται φυσικά τη βοήθεια όλων, είτε των ραδιοφώνων, των τηλεοράσεων, όλων προκειμένου να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δουλειά τους.
1: Σωτήρη, μετά από αυτή τη μεγάλη σπουδαία συναυλία που θα έχετε την Τετάρτη, τι άλλο πρόγραμμα έχεις? Ποιο είναι το πρόγραμμά σου το καλοκαιρινό?
0: Υπάρχουν κάποιες παραστάσεις οι οποίες άλλες έχουν κλείσει και άλλες όχι. Δεν έχει βγει ένα οριστικό πρόγραμμα για να πούμε ότι είναι αυτό το πρόγραμμα, οπότε υπάρχουν αυτά και αυτά. Γίνονται συζητήσεις, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, είναι μια περίοδος που γίνονται πολλές εκδηλώσεις και πολλές δραστηριότητες. Θα δούμε με την ομάδα τη δική μου φυσικά.
1: Ποιοτικές θέλουμε, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι, έτσι, αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Ποιοτικές εκδηλώσεις.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το πραγματάκι. Δεν μας ενδιαφέρει να λάβουμε, να κάνουμε μια εκδήλωση μόνο και μόνο για να πάμε για να την κάνουμε. Για να βγει έτσι, από την υποχρέωση ή οτιδήποτε. Σκοπός είναι η εκδήλωση που θα γίνει, πρώτα απ' όλα να περάσουμε καλά εμείς και το κυριότερο να περάσει καλά ο κόσμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εκεί ο καλλιτέχνης το απολαμβάνει διπλά. Γιατί η τροφή του ποια είναι? Να βλέπει τον κόσμο να περνάει καλά, να χειροκροτεί και να ακούει καλά σχόλια. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ωραία. Σωτήρης Ξηδάς εδώ, θέλεις να μας πεις και κάτι άλλο? Εδώ θα έχουμε τον, από κοντά θα το δούμε την Τετάρτη, θα μας τραγουδήσει Φεγγάρι, Μάγια μα έκανες και πολλά άλλα από τον Γρηγόρη Πυθικότση, αλλά με τη φωνούλα τη δική του. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Κινηματοθέατρο Αστέρια, ένα μουσικό αφιέρωμα στο μεγάλο και σπουδαίο καλλιτέχνη τον Γρηγόρη Πυθικότση.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Μόλις θα τελειώσουμε θα ανοίξουν οι γραμμές 2-3-21-0-63-33-3. Τρία άτομα από εσάς θα κερδίσουν δωρεάν αυτή τη σπουδαία συναυλία. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις κάτι άμεσα να μας ενημερώσεις για το που θα παίξεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα ενημερώσουμε και τον κόσμο, θα ενημερώσουμε όλους.
1: Έτσι κάνει ο Σωτήρης, δεν τα λέει όλα. Είμαι σίγουρη, γιατί ξαφνικά γίνεται το μπαμ και τον ακούω, για παράδειγμα, επάνω στο μακεδονικό τάφο, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου.
0: Έτσι.
1: Άιντε να τρέχουμε εμείς. Με το που φτάνω εκεί πέρα, γινόταν ο χαμός, ο παζουρλισμός. Δηλαδή, πάρα πολύ, πολύ ωραία.
0: Επίσης,
1: και εκεί το παρουσίασε ο δικός μας ραδιοφωνικός παραγωγός, Δημήτρης Σαούσης.
0: Ο Δημήτρης.
1: Με περίμενε ο Δημήτρης. Πού είσαι,
0: ο οποίος, τι να πω, είναι ένας άνθρωπος επίσης γνώστης του αντικειμένου.
1: Σπουδαίος, πραγματικά.
0: Σπουδαίος, ενημερωμένος, ιδανικός άνθρωπος για να παρουσιάζει και να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι, πραγματικά. Ο Δημήτρης Τσαούσης. Καλημέρα, Δημήτρη, αν μας ακούς, ορίστε. Μιλάω και για σένα. Όπου θα μου πει τώρα, όπως μιλάω εγώ για σένα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Μόλις θα τελειώσουμε, ανοίγουν οι γραμμές 2-3-21-0-63-33-3. Τρία άτομα από εσάς που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο σταθμό θα κερδίσετε τρεις προσκλήσεις για τη συναυλία του μεγάλου Γρηγόρη Πυθικότση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη, την αγάπη μου έχεις.
0: Καλά, καλή
1: και
0: μέρα.
1: Σε αποχαιρετώ φυσικά με τι άλλο, με Γρηγόρη Πυθικότση.
0: Εννοείται, επιβάλλεται.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για τη μεγάλη σπουδαία αυτή συναυλία του ανεκτήμητου μουσικού έργου του μεγάλου Γρηγόρη Πιθηκότση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Κινηματοθέατρο Αστέρια. Μπορείτε ακόμα να τηλεφωνείτε, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για προσκλήσεις δωρεάν, για να βρεθείτε από κοντά να ζήσετε αυτό το μεγαλείο του σπουδαίου αυτού έργου του Γρηγόρη Πιθηκότση. Δύο, τρία, 21, 0, 63, 33 το τηλέφωνο.

11:59 πρώτα λεπτά, ένα λεπτό πριν τις 12. Σε λίγο θα βγούμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και περισσότερα πολλά να μοιραστούμε. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε Παρασκευή. Το Σάββατο επίσης, να μην ξεχνούμε, θα πάμε στο Ροδολίβος, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία γιορτή για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, γιορταρμά, πίτα και χασλαμά. Με ωραία παραδοσιακή μουσική, το Σάββατο 30 Μαΐου στο Ροδολίβος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σκάφια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έκλεισε η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαι, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό.

0: και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο, ατίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης. Τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοκελέρο. Με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κάπαυσης του πυρός. Χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελκή γλώσσα για τους μαθητές γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Κόνος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρούπολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.

0: Επειδή έχουμε προσκλήσεις για το μεγάλο φιέρωμα του Γρηγόρη Μπηθηκότση την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Κινηματοθέατρο Αστέρια. Είχαμε και πιο πριν τον αγαπημένο μας μουσικό Σωτήρη Ξηδά. Θα κάνουμε κλήρωση στις 12:25, οπότε ένα τέταρτο ακόμα μπορεί τηλεφωνείτε για να κερδίσετε τη συναυλία αυτή που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 3 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι πολλά τα άτομα, γι' αυτό θα κάνουμε την κλήρωση. Τρία άτομα από εσάς θα κερδίσουν
1: Κόσμος στους 93.
0: Θα ακούσουμε μουσική όμως τώρα, γιατί αρκετά έχουμε πει. Παρ' όλα αυτά η γραμμή είναι ανοιχτή όμως για την πρόσκληση τη δωρεάν που έχουμε για το Κινηματοθέατρο Αστέρια για τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αθανασία. Κυρία Αθανασία, σε λίγο θα σας βάλω τραγούδι που μου ζητήσατε. Και όσοι άλλοι ακροατές θέλετε να ακούσουμε μαζί, να μοιραστούμε ένα τραγούδι, μπορείτε να καλέσετε να μας το ζητήσετε και αμέσως εμείς θα το βάλουμε να το μοιραστούμε μαζί.

καλημέρα στην αγαπημένη μου Αναστασία. Που τα είπαμε off the air. Ξέρει αυτή. Λίγο θα βάλω ένα ωραίο τραγούδι που μου ζήτησε και το αφιερώνει σε μένα. Όμως πριν από αυτό, πιο πριν έχει σειρά η κυρία Θανασία που θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι. Με τη σειρά το πάμε.

Η κυρία Αθανασία όμως αφιερώνει ο μοναχός ο άνθρωπος του Νίκου Παπάζου στον Πέτρο, τον Άγγελο και τον Αντώνη. Όμως Αθανασία, ο μοναχός ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει προδοθεί και έχει πονέσει όσο δεν περιγράφεται. Και φυσικά δεν ντρέπεται που είναι μοναχός, επιλέγει να είναι μοναχός γιατί δεν θέλει να πονέσει άλλο. Τεράστια φωνή, Νίκος Παπάζογλου.

0: κόσμος Λος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Για τη φίλη μου την Αναστασία στις Σέρες. Ακούσαμε το Άσπρο Περιστέρι στην Αναστασία στην Αμφίπολη και τώρα εδώ στη Σέρεση, η οποία το αφιερώνει σε μένα και σε όλους. Εγώ αφιερώνω στους ακροατές που μας ακούνε με πολύ πολύ αγάπη. Γιάννης Πάριος. Αν θέλετε κάποια αφιέρωση, κάποιο τραγούδι να μοιραστούμε μαζί, μπορείτε να καλέσετε 2-3-21-0-63-33-33 μέχρι τις 1 παρα 10 που θα βρίσκομαι εδώ. Σε περίπου 5 λεπτάκια θα έχουμε την κλήρωση για τη μεγάλη συναυλία του Γρηγόρη Μπιθικότση για να δούμε τους 3 τυχερούς που θα πάτε δωρεάν. Α, και άλλα πολλά, αλλά περισσότερη μουσική.

Τι στίχη όμως, τι μουσική, τι φωνή. Η τύχη και η μουσική έχουν ένα μοναδικό τρόπο να μας φέρουν πιο κοντά.

για την αγαπημένη μου κυρία Μαρία, που έχω καιρό να την ακούσω, γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα γι' αυτό όμως και δεν μπορούσε να βάλει μουσική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήρθε στην παρέα του ραδιοφώνου μας. Κυρία Μαρία, αφιερωμένο πάρα πολύ αγάπη. Και αμέσως μετά, μη ρωτάς το Χελιδόνι, θα περάσουμε στην κλήρωση και τη συναυλία του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Να έρθει η Μαρία από το διπλανό γραφείο. Έλα σιγά σιγά να δούμε ποιοι θα είναι οι τυροί.

0: Ό,τι πρέπει για το ουζερί είναι αυτό το τραγούδι. Εκεί στο νέο Σούλη. Αφιερωμένο μαζί με την κυρία Μαρία στο νεοχώρι που μας το ζήτησε. Πάμε όμως να κάνουμε την κλήρωση. Είναι 11 και 27 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Αλεξανδρίδου έχει έρθει να την καλωσορίσουμε. Φυσικά είναι το πρωί εδώ, αλλά στο στούντιο μέσα. Φοβάται να πει μικρόφωνο. Γελάει. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σου Ιρία.
0: Θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, γιατί δεν θες πολλά πολλά να πούμε. Γελάει. Δεν υπάρχει άνθρωπος, σας το λέω αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές, που έρχονται εδώ στο ραδιόφωνο και δεν γελάνε. Δεν ξέρω, ίσως να είμαι εγώ αυτή που μεταδίδω αυτό το γέλιο, γιατί είμαι πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Μαρία, όχι, έτσι είναι και η Μαρία, γιατί είναι παλιά μου συνάδελφος, δεν ξέρω.
1: Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Πάμε, γιατί περιμένουν τώρα οι ακροατές να δουν ποιοι είναι αυτοί οι τυχεροί που κερδίζουν τη συναυλία του Γρηγόρη Πιθηκότση. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 1 η ώρα στο κινηματοθέατρο Αστέρια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, η πρώτη τυχερή είναι η κυρία Γρέδη Ευαγγελία.
0: Η κυρία Γρέδη Ευαγγελία είναι η πρώτη τυχερή που θα πάει στην συναυλία του Γρηγόρη Πιθηκότση.
1: Πάμε στο επόμενο. Δεύτερος τυχερός, ο κύριος Λιάνος Απόστολος.
0: Α, ωραία. Έχουμε και άντρα επιτέλους. Ο κύριος Λιάνος μάλλον θα είναι
1: Λιάνος,
0: το επίθετο.
1: Λιάνος,
0: ναι. Λιάνος Απόστολος. Θα δώσουμε τα ονοματεπώνυμα στην υπεύθυνη, την κυρία Φιλίτσα. Οπότε θα πάτε κανονικά και θα πείτε από το ράδιο Κόσμος. Θα σας περιμένουμε.
1: Και ο τρίτος τυχερός είναι ο κύριος Μπέκας Πρόδρομος Κωνσταντίνος.
0: Α, δύο άντρες και μια γυναίκα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πώς είναι το επιθετό, Μπέκας?
1: Μπέκας Πρόδρομος Κωνσταντίνος.
0: Μπέκας Πρόδρομος Κωνσταντίνος. Τα τρία ονόματα κάνει λίγο μια επανάληψη. Θα πάτε κανονικά την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο κινηματοθέατρο Αστέρια και θα πείτε ότι είστε η τυχερή από το ράδιο Κόσμος.
1: Η κυρία Γρέδη Ευαγγελία, ο κύριος Λιάνος Απόστολος και ο κύριος Μπέκας Πρόδρομος Κωνσταντίνος.
0: Α, τι ωραία. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε στη συναυλία. Ωραία. Τα ονόματα που έχετε ακούσει έχετε κερδίσει στη σημερινή μας Παρασκευιάτικη. Γιατί κάθε Παρασκευή, βέβαια, και ο Βασίλης Παλουνδάκης δίνει ενδιάμεσα πάρα πολλές προσκλήσεις. Τι πράγμα? Τα κατέβασε τελικά. Λοιπόν, 12 και 30 πρώτα λεπτά, περνάμε στο διάλειμμα των 12.30 και αμέσως μετά, μη κανείς, αν έχετε κάποιο τραγούδι να αφιερώσετε, είμαι εδώ για λίγα λεπτά ακόμα.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 12.30.
3: Ωχ, πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές ξαμουγελούν.
6: Στριφτή τυρόπιτα σπανάκητα 800 μάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνι φράγκα ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας έφυσε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάστη, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμά

0: Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητα Ιζομάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου Δ. και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λούδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκλησή του στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μια νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League Ron βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή τη Μαρία Σαρή.
11: Κόσμος στους 93.

καλημέρα μου όμως και στο Καφέ Νόβα, στο νέο Σούλι. Δεν μας ακούνε μόνο τα ωραία ουζερή και τσιπουράδικα εκεί στην ωραία πλατεία του νέου Σούλι, αλλά μας ακούτε και εκεί, αγαπημένοι μου. Καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι στο Καφέ Νόβα έχω καιρό να πάω. Τώρα που καλοκαιριάζει εκεί στην πλατεία είναι πανέμορφο.

Καλημέρα. Καλημέρα να πω και στον αγαπημένο μου φίλο τον Φάνη, που είχα καιρό να τον ακούσω. Γεια σου Φάνη. Ανόητες αγάπες. Λοιπόν, από την επόμενη Παρασκευή, από τις 11.30 ώρα μέχρι τις 1 παρατέταρτο, θα έχουμε μόνο δικές σας επιλογές από εδώ και στο εξής. Θα μας καλείτε τραγούδια που θέλετε να μοιραστούμε μαζί. Γιατί είναι τόσες πολλές, τόσο πολλά τηλεφωνήματα και τόσες πολλές αφιερώσεις, που θα πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο, να το κάνουμε μια μισή ώρα τουλάχιστον.

Καλημέρα και στο Ζαχλαστείο Καραγκιόζης. Καλημέρα Φάνη. Επειδή όμως η ώρα έχει περάσει και ήδη βρίσκομαι εδώ περίπου 3 ώρες, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Την επόμενη Παρασκευή στην πρωινή μου εκπομπή θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να μας καλείτε να ακούμε τις δικές σας επιλογές. Από την επόμενη Παρασκευή θα γίνεται αυτό κάθε Παρασκευή και θα μοιραζόμαστε μαζί τα αγαπημένα σας τραγούδια. Προς το παρόν σας αποχαιρετώ για σήμερα. Στις 8 το βράδυ όμως θα είμαι και πάλι μαζί σας. Οπότε η συχνότητα να είναι 93 κόσμος, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ, η όμορφη μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία τηλεφωνήματα, μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 η ώρα το απόγευμα και άλλοι εδώ κοντά σας θα βρίσκομαι. Όπως λέει και η μαμά μου, πάρε και το στρώμα σου μαζί την Παρασκευή. Όμως με ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο αγαπημένος μου φίλος Φάνης, θα σας αποχαιρετήσω, ο τρελός Δημήτρης Μπάσης, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε συνέχεια, καθημερινά, είστε non-stop. Θα τα πούμε σε 8 η ώρα το απόγευμα. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και για σήμερα. Στο πρωινάδικο. Μετά θα πάμε στο βραδινό, ξέρετε εσείς. Ο Φάνης που μου ζήτησε την οδηγία όμως, τη συνταγή του Χασλαμά.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνοι, πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με στιγματίσει μέσα στο χώρο. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Κόσμος του 93.
1: Bro.

0: 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
4: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ένα όμορφο αμάξι με δυο αέρα.
8: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδου συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της Ελληνικής Μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η λαϊκή όρχεστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγγύη και Ελλάδα. Σας περιμένω όλους.
9: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή, γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή, στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
10: Σούπερμαν Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερμάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερμάρκετ Μπρατσάκι.
11: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρο και στήρισε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά.

έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ήπειρο, δυτική στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότια 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθινος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.

φίλοι μου, τι κάνετε? Πού σας βρίσκω? Μα όπου κι αν σας βρίσκω, ελπίζω να είστε χαμογελαστοί, γιατί επιτέλους ήρθε η Παρασκευή. Η αγαπημένη μέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους έφτασε. Και νομίζω σήμερα ότι και ο πιο κουρασμένος άνθρωπος ξύπνησε λίγο πιο ανάλαφρος. Γιατί όσο και να πεις, η Παρασκευή έχει άλλη ενέργεια, άλλη διάθεση, άλλον αέρα, δί μου. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου από την όμορφη Σέρες και σας κρατά παρέα live μέσα από τη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Να ενημερώσω ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή για όποιον από εσάς να μας πάρει τηλέφωνο ή να μας αφιερώσει ένα τραγούδι, να αφιερώσει κάποιον ένα άλλο τραγούδι, 23 21 0 63 33 33, αλλά και για εσάς που θέλετε να στείλετε το δικό σας το μήνυμα, 93fstudio@gmail.com. Τα email είναι ανοιχτά, μπορούμε και να τα μεταδώσουμε στον αέρα. Εγώ θα σας ξεκινήσω με ένα όμορφο τραγούδι, Όμορφη Ζωή λοιπόν, από Νικόλα Πιοβάνη και Ελίνα Νικολακοπούλου.

και δει ήτανε άνθρωπος. Ξέρετε τι θα ήτανε? Θα ήταν αυτός ο φίλος που μπαίνει μέσα γεμάτος ενέργεια και σου λέει άντε ντύσου, βγες έξω και πάμε λίγο να το ζήσουμε. Η Παρασκευή δεν κάθεται σπίτι. Δεν θέλει μούτρα, δεν θέλει γκρίνια. Θέλει ήλιο, θέλει βόλτα, θέλει μουσική, θέλει καφέ, θέλει ποτά, θέλει γέλια και θέλει και το πού θα πάμε σήμερα. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που ανοίγει δυνατά τη μουσική στο αμάξι, απαντάει πιο γρήγορα στα μηνύματα και αυτό το πρωί σκέφτεται, και από το πρωί μάλλον, συγγνώμη, σκέφτεται ήδη το βράδυ. Η Παρασκευή είναι ελπίδα, γιατί λες άντε, τα καπέραμε άλλη μια εβδομάδα. Οπότε αν η Παρασκευή ήταν άνθρωπος, τι χαρακτήρας θα ήταν για εσάς? Επόμενο τραγούδι, Νίκος Γιουγάλας, πάρε με απόψε, πάρε με.

0: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυναίκια. Ζητάτε τα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια

0: Ρετρό τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Επιστρέψουμε λοιπόν και να συζητήσουμε κάτι. Ενώ εχθές ο καιρός μας έδε ήλιο, ζέστη, καλοκαιράκι, τσουπ, μας πάτησε μια ξαφνική βροχούλα από το πουθενά και λες ρε φίλε τελικά αποφάσισε τι θέλεις. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν με χάλασε καθόλου, εμένα τουλάχιστον. Γιατί αυτή η ζεστή βροχή του Μαΐου έχει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχει άλλη μυρωδιά ο αέρας, έχει άλλη ηρεμία και το πιο ωραίο έπειτα από μια όμορφη βόλτα, έναν καλό καφέ, τη βροχή να πέφτει απαλά και να κάθεσαι στην αυλή χαλαρά χωρίς άγχος. Αυτές οι μικρές στιγμές που τελικά μας φτιάχνουν τη διάθεση. Θα σας πάω τώρα στο επόμενο τραγούδι. Δήμητρα Γαλάνη, δεν είσαι εδώ.
2: Κόσμος 93.

0: Είπαμε τα ωραία πράγματα αξίζει να τα λέμε. Γι' αυτό θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Με στιγμή υπερηφάνειας λοιπόν και τεράστια διεθνής επιτυχίας για τον μπαλιστικό ομίλο Εμμανουήλ Παπάσερών. Ο αθλητής του συλλόγου μας, Αναστής Παναγιωτίδης, μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα στην κατηγορία συν 90 κιλών, εξασφάλισε την πρόκρισή του, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Κροατία, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα, τον Σύλλογο και την πόλη των Σερών. Μετά από σημαντικές αναμετρήσεις, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας έτσι το ασημένιο μετάλλιο Ευρώπης. Μια σπουδαία διάκριση που γεμίζει χαρά, συγκίνηση, υπερηφάνεια, αλλά και την παλιστική οικογένεια του Συλλόγου. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν στον αθλητή για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πούμε όμως και ένα μεγάλο μπράβο στους προπονητές Τασκούδη Απόστολο και Κρυαρίδη Γρηγόρη. Εγώ θα σας πάω τώρα σε ένα σύντομο μυστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς, γιατί η παρέα στο Κόσμος Ράδιο του 93 μόλις τώρα ξεκίνησε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμο είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπίρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γεύση γνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κεφί, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος, στους 93 FM.

0: κόσμος στους 93. Στους 93.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην όμορφη μεσημεριανή μας παρέα με διάθεση στα ύψη, μιας και είπαμε ότι είναι Παρασκευή. Πάμε όμως να δούμε και τι καιρό μας επιφυλάσσει η Παρασκευή. Προς το παρόν στις Σέρρες είμαστε με αρκετό ήλιο, δεν υπάρχει συννεφιά, υπάρχει ένας πολύ μικρός αέρας, αλλά πες ότι δεν υπάρχει. Είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου επίσης, η Θεσσαλονίκη στους 26, το Αγρίνιο φτάνει τους 30 βαθμούς, τα Χανιά τους 27 και η Πάτρα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα σε επόμενο τραγούδι, Παντελής Θαλασσινός, Ασσινό.

0: βγει ο κόσμος.
1: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε ήδη στις δύο τελευταίες μέρες του Μαΐου? Δηλαδή πότε πέρασε ο μήνας, πότε φτάσαμε καλοκαίρι? Μπαίνουμε τα παιδιά επίσημα πλέον σε καλοκαιρινό mood. Κλείνουν τα σχολεία, ανοίγουν οι βόλτες, έρχονται τα παγωμένα καφεδάκια, οι αυλές, τα βραδινά περπατήματα, οι παρέες μέχρι αργά, τα ενοχλητικά, τα κουνούπια, οι ενοχλητικές σημείγες, όλα γενικά αυτά τα ζουζουνάκια. Αλλά ξέρετε κάτι, το καλοκαίρι δεν είναι μόνο εποχή. Η ψυχολογία είναι εκείνη η μικρή ανάγκη που έχουμε να νιώσουμε λίγο πιο ελεύθεροι, λίγο πιο ανάλαφροι. Οπότε, αφήστε πίσω την πίεση, το άγχος και την γκρίνια, κυρίως την γκρίνια, και πάμε να υποδεχτούμε τον Ιούνιο όπως πραγματικά του αξίζει. Ελεονόρα Ζουγαρνέλη και τραγούδι Καημός.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια πολύ όμορφη μικρή συζήτηση. Μεγαλώσαμε όταν αρχίσαμε να λέμε «Κάτσε να δω πρώτα τα έξοδά μου». Ναι, λίγο θα γελάσουμε. Και πες μου ότι δεν το κάνουμε όλοι πλέον. Παλιά λέγαμε «Πάμε όπου να είναι, βγες έξω». Φύγαμε τώρα. Τώρα τι λέμε? «Κάτσε να δω τι μου έμεινε». Πότε πληρωνόμαστε? Άστο, καλύτερα θα πιούμε καφέ από το σπίτι. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες κανονικότατα. Γιατί πλέον χαίρεσαι όταν βρίσκεις μπροστά στο σούπερ μάρκετ. Συζητάς μόνο για τους λογαριασμούς. Και το καλύτερο νέο της ημέρας είναι: μπήκε η πληρωμή. Αλλά θα σας πω κάτι. Μέσα σε όλο αυτό το δεν πρέπει να χάνουμε. Βασικά, ψέματα. Μέσα σε όλο αυτό δεν πρέπει να χάνουμε και τη χαρά μας. Γιατί οι νέοι εποχές είναι δύσκολες, αλλά ένα γέλιο, ένα λάθος, ένα χαμόγελο, μία βόλτα και ένας άνθρωπος δίπλα σου αξίζουν ακόμα περισσότερα. Όπως έχετε καταλάβει, η Παρασκευή σήμερα, πλησιάζουμε προς τέλος του Μαΐου, φεύγει δηλαδή, πάμε προς καλοκαίρι και η διάθεση δική μου έχει ανέβει στα ύψη. Πάμε να ακούσουμε Ζουγανέλη και Pixlax, μικρά βεγγαλικά.

0: Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Θα το χαρακτηρίσω story time, social media, ένα νέο που έχω πάρα πολύ καιρό να πω για όσα αφορά τα social media. Χθες λοιπόν το βράδυ έβλεπα κάτι βιντεάκια για social media, ένα νέο που έχω πάρα πολύ καιρό να πω γενικά όσα αφορά τα social media. Χθες λοιπόν το βράδυ έβλεπα κάτι βιντεάκια. Γενικά συμβαίνουν πολλά στον κόσμο και δεν ξέρεις από πού να πρωτοπιαστείς. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, ένας τύπος κάτι έλεγε ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν πλέον στον κόσμο, οι άνθρωποι έχουν αρχίσει λίγο να ξεφεύγουν, και οι μικροί και οι μεγάλοι, κάπως έτσι ρε παιδί μου, άγχος, πίεση, νεύρα, μοναξιά, όλο αυτό το πράγμα αρχίζει να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και μέσα από τα social media, δηλαδή, ενώ είμαι άνθρωπος που σας λέω ότι δεν πιστεύω ότι τα social media επηρεάζουν τόσο πολύ τον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος έτσι γεννήθηκε, απλά μέσω αυτής της ενημέρωσης δείχνει τον πραγματικό του εαυτό, κάθισα και το σκέφτηκα λίγο και τελικά απορώ. Τελικά τα social μας έκαναν έτσι ή απλά έβγαλαν προς τα έξω κάτι που υπήρχε ήδη μέσα στους ανθρώπους? Γιατί πλέον όλοι κρίνουν τους πάντες, δηλαδή από το τι φοράς, πώς μιλάς, πώς ζεις, τι δουλειά κάνεις, αν είσαι πετυχημένος, αν είσαι παντρεμένος, αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι όμορφος, αν είσαι χοντρός, αν είσαι λεπτός, αν φαίνεσαι χαρούμενος. Δηλαδή υπάρχει μία τρέλα στον κόσμο και κάπου εκεί ο άνθρωπος αρχίζει ψυχικά να κουράζεται. Δηλαδή δείξτε λίγο σεβασμό, λίγο ασχοληθείτε λίγο με τη δική σας τη ζωή. Μην ασχολείστε συνέχεια με το τι δουλειά κάνει ο άλλος, τι φοράει ο άλλος, γιατί έτσι μιλάει ο άλλος. Έχει δίκιο κάπου ο άνθρωπος ότι πλέον, και πλέον να πω κάτι, ότι δεν είναι ντροπή να ζητήσεις βοήθεια όταν δεν είσαι καλά. Δηλαδή μην το παίρνετε έτσι ότι είναι κάτι κακό. Και πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του σιωπηλά.

κανείς δεν τον καταλαβαίνει, κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Και ίσως αυτό μας λείπει και σήμερα. Όχι τα likes και τα χρήματα. Μας λείπει η ανθρώπινη ηρεμία. Επόμενο τραγούδι, Ήρω, για χατήρι σου.

0: παιδιά, θυμάστε το σύριαλ Είσαι το τέρι μου? Γιατί όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στη Στέλλα ή αλλιώς στη Τρελική Βίκη. Έχει μείνει αυτή η σειρά μέσα μας. Τι να λέμε τώρα, άλλες εποχές, άλλο χιούμορ, άλλες ατάκες. Έχουμε πολύ γύρω να δούμε κάτι τέτοιο στη τηλεόραση, νομίζω. Και το αστείο είναι ότι κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι, κάνω και δουλειές στο σπίτι και τεινάζω. Και πιάνω τον εαυτό μου να τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Και είμαι στη σκηνή, λες και είμαι στη σκηνή της σειράς, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι το ωραίο με κάποια τραγούδια και τις σειρές. Δεν είναι απλά τηλεόραση, είναι αναμνήσεις. Σε γυρνάνε πίσω σε ωραίες εποχές, πιο απλές, πιο αθώες. Γι' αυτό πάμε κι εμείς σε δυτικές συνοικίες και το τραγούδι Καλοκαιρινά Ραντεβού.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηγάνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο.

0: Είμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό πλαίσιο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Ιουνίου, η Αθήνα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό κύμα πίεσης. Τις δεκάδες χιλιάδες επιστροφές μεταναστών από τη Γερμανία και την επέκταση του νέου πυκνού μεταναστευτικού διαδρόμου Λιβύη-Κρήτη προς Κοχελέρο. Με το επιχείρημα ότι τα δύο αυτά νησιά έχουν έτοιμες δομές για τη νέα εποχή του ευρωπαϊκού ασύλου. Πρώτη στις ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουραγή στους μισθούς, πρωταθλητές στα επιχειρηματικά κέρδη, το ελληνικό παράδοξο που καταγράφεται στα στοιχεία της Eurostat. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καθώς πηγές στην Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Χωρίς όμως να έχει δοθεί ακόμη το πράσινο φως από τον Τραμπ. Πρεμιέρα με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Jeff Bezos αποτέλεσε η έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιόφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο στους 90, στην πιο όμορφη μεσημεριανή παρέα της πόλης των Σερών και φυσικά live από το στούντιο του σταθμού στην καρδιά της πόλης. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ για ακόμα μία ώρα με όμορφη μουσική, με όμορφες κουβέντες και λίγο σουσού, ξέρετε εσείς, τα δικά μας, τα λάθη μας, τα αστεία μας, όλα αυτά. Θα σας πάω τώρα σε Ελευθερία Αρβανιτάκη, το δικό μου πάπλωμα, και επιστρέφουμε για μια πολύ μικρή συζήτησούλα.

Λοιπόν, θέλω να ανοίξω μία συζήτηση τώρα που αφορά πολύ την νεολαία και θέλω πραγματικά να το πούμε ανθρώπινα και ήρεμα. Το ξαναλέω, ανθρώπινα και ήρεμα, κυρίως σαν μαμά. Εσείς οι γονείς βλέπετε πώς κυκλοφορούν σήμερα παιδάκια έξω? Και όταν λέω παιδάκια, μιλάω για ηλικία 15, 16, 17 ετών. Ξέρετε κάτι, και εμείς περάσαμε φηβεία, και εμείς βγήκαμε, και εμείς ντυθήκαμε.

ανάλογα με την εποχή μας, αλλά νιώθω ότι η σημερινή νεολαία κάπου το έχει χάσει, κάπου έχουμε ξεφύγει, γιατί σήμερα πολλά παιδιά μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι, συγγνώμη που θα το πω, ότι όσο πιο προκλητικό κάτι, τόσο είναι και το πιο, αυτό είναι και το σωστό ή το ωραίο. Έτσι θεωρούνε. Και το δύσκολο είναι ότι υπάρχουν και πιο μικρά παιδάκια που βλέπουν αυτή την εικόνα και νομίζουν ότι έτσι πρέπει, ότι θεωρούν ότι αυτή η εικόνα είναι cool. Ότι είναι όμορφο, ότι είναι αποδεκτό, ότι έτσι πρέπει να ντύνομαι για να αρέσω. Και πραγματικά εγώ τώρα αναρωτιέμαι, μήπως τελικά τα social media μεγάλωσαν πολύ γρήγορα, με βάση τα social media μάλλον μεγάλωσαν και τα παιδιά μας πολύ γρήγορα. Μήπως χάθηκε λίγο η αθωότητα της ηλικής. Και για να ξεκαθαρίσω κάτι, δεν μιλάω για κατεπίεση, ούτε για να μην βγεις, μην ντυθείς, μην ζήσεις, πώς ντύνεσαι έτσι και αυτά. Αλλά χρειάζεται και ένα μέτρο. Χρειάζεται καθοδήγηση, χρειάζεται κουβέντα μέσα σπίτι, γιατί το παιδί δεν γεννιέται γνωρίζοντας τα πάντα. Βλέπει, αντιγράφει και επηρεάζεται. Οπότε, πιστεύω ότι η νεολαία έχει μεγαλώσει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Επόμενο τραγούδι, Μελίνα Σλανίδου, το λάθος.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και μιας και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε, και είμαστε και στα τέλη του Μαΐου, έχουμε και μικρά παιδάκια. Αλλά εκτός από αυτό, έχουμε και πολύ όμορφες προτάσεις για τα μικρά παιδάκια εδώ στις Σέρες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το Σκούταρ Ισερών, όπου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Άγιο Πνεύμα με μουσική, χορευτικά και γιορτινή ατμόσφαιρα, μια ιδανική ευκαιρία για να βγείτε όλη οικογενειακά μια όμορφη βόλτα. Την Κυριακή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού διοργανώνει εκδήλωση «Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά», με παραδοσιακά παιχνίδια και δράσεις που θυμίζουν άλλες εποχές. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν πολύ μέσα από τις οθόνες, τα κινητά, τα τάμπλετ, και ίσως έχουμε την ανάγκη να τα ξαναδούμε να παίζουν όπως παίζουμε και εμείς. Κρυφτό, κυνηγητό, γέλια, χώματα στα γόνατα και η αληθινή αυτή η παιδική ηλικία. Και φυσικά, για μια πιο χαλαρή οικογενειακή έξοδο, ανοιχτή θα είναι και αρκετοί παιδότοποι και χώροι δραστηριοτήτων στην πόλη, όπως, δώστε μου μισό λεπτό, το Τζούμπιλε, η Πολιτεία Παιδότοπος, το Sport Village, το Λαβίτα Center, ο παιδότοπος Μπαλούνς. Οπότε μικροί και μεγάλοι, ετοιμαστείτε για παιχνίδι, βόλτες και όμορφες στιγμές της Σέρες αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε Μαρίζα Ρίζου και το τραγούδι Ροζ.

0: άνθρωπος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.
3: Ένα τελείως άκυρο θέμα. Αλλά κάτι πρέπει να σας... Τι θα κάνατε λοιπόν αν κερδίζατε ξαφνικά 10.000 ευρώ? Ναι, είναι ένα θέμα που θέλω λίγο να ανοίξετε τα μικρό, να ανοίξετε τα ηχεία σας, να ανοίξετε

τα πληκτρολόγια σας λίγο να έρθουμε σε επαφή. Οπότε η ερώτηση είναι, τι θα κάνατε αν ξαφνικά κερδίζατε 10.000 ευρώ? Δηλαδή, σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση, μπαίνουν στο λογαριασμό σας αυτά τα λεφτά. Δεν είναι τεράστιο ποσό για να αλλάξει ολόκληρη ζωή, αλλά είναι αρκετό για να σας δώσει μία ανάσα. Και η ερώτηση είναι, θα τα ξοδεύατε, θα τα κρατούσατε, θα κάνατε κάποιο ταξίδι, θα πληρώνατε κάποια χρέη, θα κάνατε κάποιες αγορές ή θα κάνατε κάτι ακόμα πιο τρελό? Περιμένω την απάντησή σας. Εσύ, Μαρία, τι θα τα έκανες τα 10.000 ευρώ? Η Μαρία θα έφευγε ταξίδι. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα και μέχρι τότε, Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Ρόκος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Η Μαρία λοιπόν θα πήγαινε.

0: ταξίδι. Η φίλη μου η Δήμητρα θα έκανε αγορές καλοκαιρινές για το σπίτι. Εσείς τι θα κάνατε αν κερδίζατε 10.000 ευρώ σήμερα? 23-10-63-333 και 93fmstudio@gmail.com. Περιμένω να δω τα μηνύματά σας, να τα πούμε και λίγο στον αέρα, να γελάσουμε λίγο. Πριν όμως συνεχίσουμε, Παρασκευή 9 Μαΐου 2026 και θέλω να πω χρόνια πολλά σε Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολιβιανό, Ολίβια και Υπομονή. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια γερά και χρόνια καλά. Να σας χαίρονται πραγματικά όσοι σας αγαπάνε. Και όσοι είστε εδώ από τις 1 και 10 έχετε καταλάβει ότι η διάθεσή μας είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, οπότε θέλω και τη δική σας συμμετοχή για να κλείσουμε έτσι τη εβδομάδα πιο όμορφα, γιατί η Δευτέρα αργία, οπότε εμείς θα τα πούμε την τι. Θέλω να χτυπήσουν το τηλέφωνο, να κάνετε αφιερώσεις σε όποιον θέλετε εσείς ή να στείλετε το δικό σας μήνυμα και να έρθουμε λίγο κοντά σαν παρέα. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μην φύγει κανείς, ερχόμαστε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιόν, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή, όπιτα, σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξ Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξί στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη σχολική χρονιά από πάνω μας.
10: Άστα, φιλενάδα.
9: Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
11: Καλά, και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέκια χειροποίητα 7,95 το κιλό.
9: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
11: Σου έχω και άλλα. Φέτα λαρίσεις μόνο 10,58. Κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκάτα μόνο 98 λεπτά.
9: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα?
11: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
9: Supermarket Kansas. Δίπλα σου σε όλα.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Lukids στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις καλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Lukids από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Τούρκος δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Μπεσίκτας έκανε πρόταση στον τεχνικό της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο 2 ετών. Ο 24χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Τουρνάρας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό προκειμένου να αντικαταστήσει τον Μπότη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα τον θρίαμβο στη EuroLeague, ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την ΑΕΚ σε βραδιά γιορτής. Ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν της Ένωσης στο ΣΕΦ με 94-77 και έκαναν το 1-0 στα ημιτελικά της Basket League. Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς της Basket League έκανε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 114-102 στο T-Center της Αθήνας. Μια νίκη μακριά από τον 14ο συνεχόμενο τίτλο του στη Water Polo League ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

0: τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός με εξωπραγματική ανατροπή τη Μαρία Σάκαρη.
1: Κόσμος στους 93.

Πάμε τώρα να σας πω και ένα story time που πάλι έχω πάλι πάρα πολύ καιρό να σας το πω. Σήμερα λοιπόν μου συνέβη κάτι που ειλικρινά μου έφτιαξε την διάθεση και μου θύμισε ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που νοιάζονται, γιατί εγώ, συγγνώμη, το είχα ξεχάσει, εκτός από την οικογένεια βέβαια. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα σας πω μετά τι και πώς και ποιο, να πάρω κάποια πραγματάκια. Ήμουν τόσο βιαστική, ήθελα στην ουσία να πάρω 5-6 πράγματα και να φύγω. Δεν πήρα ούτε καν καλάθι. Δεν είχα πάρει ούτε καν καλάθι και τα κρατούσα στο χέρι μου. Εκεί

λοιπόν βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει εκεί και χωρίς να του πω τίποτα, χωρίς να ζητήσω κάτι, ήρθε και μου πρόσφερε καλάθι. Μία τόσο απλή κίνηση, αλλά ρε παιδιά τόσο ουσιαστική που πραγματικά έχω να αντικρίσω πάρα πολλά χρόνια έξω στον κόσμο. Και κάπου εκεί λες τελικά δεν χάθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βλέπουν τον άλλον, που νοιάζονται, που κάνουν τη διαφορά χωρίς να το σκέφτονται πολύ. Και θέλω να το πω ευγενικά. Γιατί για να μπει ο κόσμος σε ένα μαγαζί, δεν είναι μόνο τα προϊόντα που προσφέρεις. Είναι η άβρα που έχεις, η συμπεριφορά, το χαμόγελο χωρίς λόγο. Και ναι, το πω όπως το ένιωσα. Σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, στο σκλαβενίτι πραγματικά, μπαίνεις και βλέπεις ανθρώπους να σε χαιρετάνε, να σου γελάνε, να σου μιλάνε, να σου δείχνουν ότι είσαι άνθρωπος και όχι απλά ένας πελάτης. Πάμε σε επόμενο τραγούδι, Penny Battaglia, ένα φιλί.

Και επειδή τα λέμε όλα και πενεύουμε και λίγο την πόλη μας, γιατί εντάξει, είμαστε μια πολύ όμορφη πόλη, αλλά έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Εσείς ξέρατε ότι άνοιξε καινούργια εταιρεία αποκομιδής μπάζων στις Σέρρες? Η εταιρεία ονομάζεται λοιπόν Αποκομιδή Σερών και αναλαμβάνει καθαρισμούς οικοπαίδων, γηπέδων, απομάκρυση μπαζών και γενικά αφορά καθαρισμούς χώρων πριν ή μετά από ανακοινήσεις. Οπότε αν έχετε έναν χώρο γεμάτο χόρτα, μπάζα ή θέλετε ένα γενικό καθαρισμό,

μάρκαρισμα, υπάρχει πλέον μια νέα επιλογή στην πόλη μας και για άμεση εξυπηρέτηση μπορείτε να καλέσετε στο 694-67-83-910. Θα το ξαναπάλω μια φορά, 694-67-83-910. Αποκομιδήσερων. Συνεχίζω με Ελένη και το τραγούδι «Ζήτα μου ό,τι θες».

αφού λοιπόν έχουμε πει για την πόλη μας και τι μπορεί να κάνουμε σήμερα το απόγευμα μέχρι και το τι καινούριο έχει έρθει, πάμε να δούμε λίγο και τι παίζει και στη τηλεόραση για όσους θα αποφασίσουν σήμερα να μείνουν στο σπίτι. Γιατί είτε μέσα, πάντα υπάρχει κάτι να δεις, εκτός από σειρές και ταινίες μέχρι και ψυχαγωγικές πομπές και παιχνίδια. Οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Sky στις 6 παρα 20 η ταινία Voice. Ερτ 1, 8 και 4, ένας τρελός γλεντζές. Open, 9 παρα 10, η μάνα έχει πάντα δίκιο. Να την ακούτε. Star στις 9, υπάρχει και φιλότιμο. Ερτ 2 στις 9 και 30, πίσω από το παιχνίδι. Αντένα στις 10 και 30, η ωραία του Κουρέα. Star στις 11 και 4, κεφάλαιο νούμερο 2. Ερτ 1 στις 12 τα ξημερώματα, υποσχόμενη νέα γυναίκα. Ερτ 3 στις 12 τα ξημερώματα, η ταινία Ο Δράκος. Sky στις 12 και 4, οριακές διαπραγματεύσεις. Open στις 12 και 30, το ανθρώπινο στίγμα. Αλφα στις 12 και 30, πολύ σκληρός για να πεθάνει 2. Ερτ 1 στις, με συγχωρείτε, 2 παρα 10, το κορίτσι που άφησα πίσω. Star στις 2 τα ξημερώματα, Pearl Harbor.

Open και τέλος Open, τρεις τα ξημερώματα, η ταινία, η φωνική καταιγίδα. Εγώ τώρα θα σας πάω τραγούδι, τι να θυμηθώ, και επιστρέφουμε γιατί σιγά σιγά κλείνουμε.

Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να κλείνουμε και εμείς τα μικρόφωνά μας και να πάμε επιτέλους να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο στο σπίτι μας. Ήρθε η Παρασκευή, η τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας και μαζί της έρχεται αυτό το όμορφο τριήμερο που όλοι λίγο πολύ το περιμέναμε. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας δώσω κάποιες μικρές συμβουλές. Να προσέχετε με τις μετακινήσεις σας, να χαμογελάτε λίγο περισσότερο, δε βλάπτη, να αφήνετε λίγο στην άκρη το άγχος της εβδομάδας και να θυμάστε ότι η ξεκούραση δεν είναι τέλεια, είναι η ανάγκη μας. Θα σας αποχαιρετήσω με το «Αν σ' αρνηθώ», βασικά θα σας πάω στο τραγούδι «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» και επιστρέφουμε να πούμε αντίο.

Και αφού λοιπόν σας τα είπα όλα αυτά, θέλω να περάσετε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν αποφασίσετε να κάνετε. Χαλαρές στιγμές, βόλτες, ίσως και μια απόδραση στη θάλασσα, κανένα ψαράκι, καμιά καλή παρέα, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε όλοι λίγο πιο ήρεμοι και πιο χαμογελαστοί. Από εμένα και την ομάδα του Κόσμος Ράδιο στους 93, καλό απόγευμα, καλό τριήμερο και φιλιά πολλά. Ήμουν η Κέλλη Μονοηλίδου και ήσουν συντονισμένος στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Μεγάλη αγκαλιά και καλό μεσημέρι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Κλάουερ 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτι κυκλωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 62 χρόνια λιοντάρι στην καρδιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσε Γκεβάρα Κλαμπ.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Βάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου, το

0: Οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφ Τσενστοχόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, που όπως τα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, και η Λανς έχει εκφράσει έντονα ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς τα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασαξεχίρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην παρτίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου.

0: Απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πατριώτης και δικός μου και όλων μας, θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Νίκο τον Ξυλούρη.

μια. Στον ήλιο στο φεγγάρι λίδα. Τη βροχή. Και με αφήνεις.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας. Μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνη 700 γραμμάρια πετερόνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλάτη. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασιροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπά, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και κερδίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ίδιο.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενεών, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της, ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόουν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νέο ρεκόρ αιτήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις, με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψκονη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Ζωηράνι ημίς σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμανσής.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να διδάξω και αμέσως θα το πίσω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σένα. Γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα Κασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZESPON. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτο live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξελας μπύρα κουτί 12x230ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλές.

0: Πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Όταν είχα γεννηθεί, στους στόλους μου είχα μπει. Δεν είναι καλά.
2: 62 χρόνια λιοντάρι στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες. 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσε Κεβάρα Κλαμπ.
3: Ένα όμορφο αμάξι με δυο.
4: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εξαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα σας περιμένει.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
3: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύουν έχεια.
2: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6,30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτσελ χοιρινό 7,20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7,95 το κιλό.
3: Δε χορταίνουν, σου λέω.
2: Σου έχω κι άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10,58. Σκοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 90 λεπτά.

0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδ Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφ Τσεν στο Χόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, που όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Και η Λάντς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς τα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασαξεχήρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου.
3: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clay Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Δίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπραδική. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη Βέρτα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πίσω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος, το 93FM.
3: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκίμστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23210-10240.
4: Κόσμος στους 93.

Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος. Κόσμος τους 90.

0: Ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πέταλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κουτ με τα σακάδια. Μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί απλή προστατευμένο.

0: οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Βαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλ Τεκάλφα. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα. Πάπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πάρσω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενεών, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

0: τσαμενόπλοιον είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις, με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα ανατολικά βορίζει 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Ύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
2: Κόσμος στους 93.

πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακρά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακίνητου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίας, ζυγιστικά μηχανικά, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
8: Άστα φνάδα. Και εξετάσεις τώρα? Με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
7: Καλά, και γι' αυτό σκάς. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά 6:30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3:95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο σνίτ χοιρινό 7:20 και μπιφτέ και χειροποίητα 7:95 το κιλό.
8: Βρε, δε χορταίνουν, σου λέω.
7: Σου έχω και άλλα. Φέτα Λαρίσης μόνο 10:58. Γκόγκος κοζανίτικες πίτες σε τιμή θαύμα. Και ντόνατ σοκολάτα μόνο 98 λεπτά.
8: Αχ, φίλοι, τι θα έκανα χωρίς εσένα.
7: Θα έπαιρνες και μια εξάδα Χένιγκερ κουτάκι με 3,75. Και αυτό θα περάσει, φίλοι.
8: Supermarket Kansas.
7: Δίπλα σου σε όλα.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκουφ Τσενστοχόβα. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, που όπως όλα δείχνουν δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, και η Λαντς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς τα προκριματικά του Conference League. Οι Στρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ Άγκα, η Μπασαξεχήρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟ, αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου.
10: Κόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόρη 50 μεζούρες 7,99.

21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα σας περιμένει.

0: 62 χρόνια λιοντάρι στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες. 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπη. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι στα ανατολικά βορείς 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6, στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Μύκονος, 24 Λίμνος Πάρος, 25 Θάσος Σύφνος, 26 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος, 27 Ρέθυμνος Άμος Χανιά, 28 Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα, 29 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα, 30 Αθήνα Άρτα Σπάρτη.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμο του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμο είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή Ταξίδι στον πολιτισμό με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χιονιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life, by Citizen, στην Ακρόπολη Σερών.
6: Η δηλητηρία ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κέντρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διάνοιας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Ζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης ΕΟΝ περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονική ασφάλεια. Δε ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα γραφή στο

0: σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η UEFA ανακοίνωσε τα 10 καλύτερα γκολ που σημειώθηκαν στο φετινό Conference League, όπου μέσα σε αυτά βρίσκεται του Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στη Samsung Sport, αλλά και του Στράτους Βάρνα που αγωνίζεται με τη Ράκου Φτσεν στο Χόβα. Ο Ζουλιάν Μπιχόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν, και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της. Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα, ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς τα προκριματικά του Conference League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αποφύγουν σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση, όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασαξεχήρ και η Κοπενχάγη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παραχώρησε νέες δηλώσεις στην πατρίδα του, αναφέροντας πως έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά η τελική απόφαση είναι του συλλόγου.
0: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι αλλιώς τα κρούμπολα.
6: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλατεία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσηγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοκό. Κόσμος του 93FM.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Η παγκόσμια κρίση της μοναξιάς και η συνεργασία των διαφορετικών γενεών, νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας για την αντιμετώπιση της ήταν το κεντρικό θέμα στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην οποία εξετάστηκε σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.

0: τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης και του ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το περιστατικό που συνέβη στη Ρουμανία όταν ρωσικό ντρόουν χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κύμα φυγής στη σύνταξη. Νεοαιρετήσεων. Κυρίαρχοι των δεξαμενόπλοιων είναι οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι διαθέτουν και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, ενώ κατέχουν ηγετική θέση και στις νέες ναυπηγήσεις, με υπερτετραπλάσιο ρυθμό παραγγελιών από άλλα ναυτιλιακά κράτη. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.377 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους μου φίλους. Σήμερα θα είμαι συντροφιά σας για 3 ώρες και όχι για 2 όπως κάθε Παρασκευή, με αγαπημένα τραγούδια και μεγάλες ξένες επιτυχίες από 6 δεκαετίες, από το 1960 μέχρι σήμερα. Θα ταξιδέψουμε σε έναν ανεκτήμητο μουσικό θησαυρό, ξυπνώντας όμορφες αναμνήσεις, εικόνες και συναισθήματα που όλοι έχουμε συνδέσει με αυτά τα τραγούδια. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι ελληνικές επιτυχίες, με καλοκαιρινή διάθεση όμως, αλλά και αγαπημένα κομμάτια σε διαφορετικές εκτελέσεις, remix. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, η Σωτηρία Καλακίδα. Καλή ακρόαση να έχουμε.

να κρατήσουμε τους ρυθμούς έντονους. Η αγορά είναι ακόμα ανοιχτή. Με Καρμίνα Μπουράνα, η δραματικότητα ένταση του κομματιού το έχουν κάνει αγαπημένο όχι μόνο σε κλασική σκηνή, αλλά και σε ταινίες, διαφημίσεις και σύγχρονες remix εκδοχές, όπως αυτή που ακούτε τώρα.

Συνεχίζουμε με ένα καλλιτέχνη που έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο ήχο και τη συναισθηματική ένταση που παίρνει σε κάθε του κομμάτι, τον Απόν. Το τραγούδι που ακούτε είναι ο Βοριάς, ένα κομμάτι που μιλάει για εκείνα τα συναισθήματα που έρχονται ξαφνικά σαν κρύος αέρας και ταρώνουν τα πάντα μέσα μας. Με σύγχρονο ήχο, αλλά και έντονο συνέστημα, ο Απόν καταφέρνει να μεταφέρει μια ιστορία που όλοι λίγο πολύ έχουμε ζήσει.

Μαρή να σπανού, μας ταξιδεύεσαι σε μια πολύ ωραία εκτέλεση, remix στο ταξίδι. Είπαμε σήμερα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση, καλό καλοκαίρι να έχουμε σε όλους. Είναι η φωνή Billie Eilish της Ελλάδας, ξεχωρίζει το κορίτσι. Πολύ ωραία φωνή, σεμνή παρουσία, πολύ ωραίο κομμάτι. Σε κάθε τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: κόσμος.
1: Και συνεχίζουμε με The Charlatans, ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της Britpop σκηνής. The Only One I Know. Μιλάει για αιμονή και έρωτα. Το τραγούδι αποτυπώνει την ένταση ενός μονόπλευρου συναισθήματος. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το πρόσωπο που αγαπάς είναι το μοναδικό που έχεις πια. Δημιουργεί μια, να πω, ονειρική, αλλά και ελαφρώς μελαγχολική ατμόσφαιρα. Φυσικά αγγίζει τα όρια της αιμονής.

πονάει η αγάπη. Με αυτόν ακριβώς το λιγμό της Μαρίνας πονάει πολύ. Αλλά το βάζουμε σε remix έτσι για να καλύνει αυτόν τον λιγμό. Ακούμε λουλούδι του δρόμου.

0: καλοκαιρινό mood, όπως σας έχω πει. Κρατάμε τη διάθεση ανεβασμένη. Περνάμε όμως για λίγο σε ένα πολύ διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, γιατί επιστρέφω με τραγούδια που αγαπώ πολύ και ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30. Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του City.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και

0: την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα όλους τους διαδικτυακούς μας φίλους που μας ακούτε. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στην Δράμα. Στους αγαπημένους μας ακροατές στο εξωτερικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα στο Πλάτον, στη Μένια, στο Μάνο, στο Σάκη, στο Βασίλη, στη Μαρία. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε ραδιοκόσμος 63FM. Τη φωνή αυτή πίσω από το μικρόφωνο και από την επιλογή των τραγουδιών, η Σωτηρία Καλακίδα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μηνύματα, αφιερώσεις. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα Μάγδα. Καλησπέρα και στο Χάρη, στο Ροδολίβος.

ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ με τη φωνή της Μελίνα Κανά. Εδώ σε remix το ακούμε. Καλοκαιρινό πρόγραμμα για σήμερα σας έχω. Είναι Παρασκευή βράδυ. Κρατάμε ακόμη τους ρυθμούς ανεβασμένους, γιατί ακόμη είναι ανοιχτή αγορά. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Αυγή.

Από το 1976 ακούμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ροκ. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες και σειρές, όπως το Halloween. Και μιλάει για την αποδοχή του θανάτου, όχι με το φόβο, αλλά με την ηρεμία, τη γαλήνη. Ίσως το τραγούδι να παρεξηγείται ως σκοτεινό, όμως στην πραγματικότητα είναι σχεδόν φιλοσοφικό. Προτείνει ότι ο θάνατος είναι ένα φυσικό κομμάτι της ζωής και δεν πρέπει να μας τρομάζει. Υπάρχει αυτή η αίσθηση αιωνιότητας και συνέχειας. Το μη φοβάσαι το θεριστή, για παράδειγμα. Don't fear the reaper. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, που λέει ότι σήμερα δεν με ακούει πάρα πολύ καλά στη συχνότητα. Δεν ξέρω αν και εσείς, δεν μου το έχει πει κάποιος άλλος ακροατής, ότι δεν έχει πολύ ένταση η φωνή μου ή η μουσική. Αν ισχύει αυτό, καλέστε με για να μπορέσω να το διορθώσω.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

γάτος, μαύρος, πονηρός. Κάπου ευράδιαζε, δίνοντα γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

τοξικά, ερωτικά. Αχ, μια σταλιά γέμισαν τα ρήματα με μπασταρδά γατιά.

αναρχικό. Βγήκε λοιπόν Γιάννη το χάφιαδο ξουρμό. Αυτοί που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Αυτά είναι μεγατόμο. Την έχεις πια δαμένη του έθνου στα λαγωνικά. Στην έχουνε στημένη.

0: Πραγματικά τέτοια ωραία σχόλια και τέτοια ωραία λόγια.
1: Τώρα κλαίει και οδύρεται μαζί.
0: Καλησπέρα και στον Πέτρο και στην κυρία Θανασά. Και φυσικά ακούμε Βασίλο Κωνσταντίνο, ο μαύρος γάτος.
1: Εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήμα.
0: Φυσικά ο Πέτρος με έχει παιδέψει. Ότι η φωνή μου ακούγεται σαν την κόρη του.
1: Διαβάζω εφημερίδα.
0: Το λέω, Πέτρο, πόσο χρονών είσαι, 58. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα μάτια κάπως παίξανε στη στιγμή και αστυχώ.

κι αν είστε κάποιος αρχόντας και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά χωράει να γραφτεί.

επειδή είμαστε πάρα πολύ που αγαπάμε αυτές τις δεκαετίες του 80s και του 90s και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούμε Λία Βύση, Follow Your Heart. Και μας το θύμισε ο αγαπημένος φίλος Κωνσταντίνος. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των 90s με πολύ σημαντική διεθνή καριέρα. Πέτρο, λίγο προσπαθώ να βρω και το δικό σου τραγούδι και όσοι θέλετε να μοιραστούμε τραγούδια μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2321 063.

0: καλησπέρα στον Χρήστο τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Χρήστο. Και στην Γρηγορία φυσικά στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γρηγορία.
1: Κόσμος τους 93.

πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Κρατάμε τους ρυθμούς. Μετά σιγά σιγά θα χαλαρώσουμε, γιατί θα είμαι ακόμη 2 ώρες εδώ μαζί σας.

0: όλοι από μένα σ' αγαπώ.
1: Κόσμος στους 93.

με τη δύναμη της αγάπης να αλλάζει τα πάντα. Δείχνει πώς μπορεί να αλλάξει την οπτική μας για τη ζωή, η αγάπη. Και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ακόμα και τα δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν. Αναφέρεται στις και μεγάλες αλλαγές, παίρνει ένα συνέστημα. Είναι ένα ύμνο στη θετική επίδραση της αγάπης, τη θετική όμως. Και με την αγάπη θα περάσω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα του 9. Πέτρο, ψάχνουν το τραγούδι σου πραγματικά. Δεκαετία του 80 μάλλον δεν έχω σωστά τον τίτλο. Προσπάθησε και εσύ λίγο να το βρεις, να με πάρεις τηλέφωνο.

0: πανελίες. Δεν βγαίνει αυτό.
1: Σταμάτα να αγχώνεσαι και να εξελίξεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Αμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δένετε στο τα κατάφερα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε εκτινίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημερώστε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Χρόνια λιοντάρι στην καρδιά. 62 χρόνια μακριά από μόδες. 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη τι γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Την Κυριακή στις 8 το βράδυ. 62 χρόνια Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Τσεβάρα Κλαμπ.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Ό,τι μπαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένιμε τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Αχ, φίλοι, δεν το πιστεύω ότι πέρασε άλλη μια σχολική χρονιά από πάνω μας.
7: Άστα, φιλενάδα. Και εξετάσεις τώρα, με τα παιδιά σπίτι όλη μέρα μαγειρεύω συνέχεια.
6: Καλά και γι' αυτό σκας. Στον Γκάντζα θα βρεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη χοιρινή τηγανιά X30 και κοτόπουλο μπούτι μόνο 3,95. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σνίτσελ χοιρινό 7 και 20.

Haideți! Oh, mamă, la mă, vai, vai! Oh!

χάρη για σένα. Τι να πεις για αυτή τη φωνή της η Ουλία Καραπατάκη, το χαμόγελο και όλη αυτή τη θετική ενέργεια που βγάζει από το κορίτσι. Φυσικά και συνδυαστικά η ερμηνεία γίνεται με τον εισβολέα. Ένα μεγάλο respect.

0: του είπα. Άντε γεια.
1: Κόσμος στους 93.
2: Λίγο να σας χαλαρώσω κιόλας. Γιατί μία ώρα και ένα τέταρτο σας παίζω πολύ δυνατά. Επανέλθω όμως πάλι. Μην αρχίζετε και βαριέστε. Πάμε να ακούσουμε Αμάντα τώρα και Μπόστον. Μια ρομαντική.

ερωτική μπαλάντα για την εξομολόγηση αγάπης. Το τραγούδι μιλά για την ευαλωτότητα όταν εκφράζεις τα συναισθήματά σου. Υπάρχει φόβος, αλλά και ελπίδα για ανταπόκριση. Δημιουργεί έτσι μια τρυφερή και ειλικρινή ατμόσφαιρα. Φυσικά αγγίζει τη στιγμή που λες αυτό που νιώθεις. Είναι ένα τραγούδι για το θάρρος της αγάπης.

αγαπάει τη μουσική και έχει συναισθηματικό δέσιμο με αυτήν, στο τέλος γίνεται μια γλυκιά εξάρτηση. Είναι ένα είδος αγάπης που δύσκολο αποχωρίζεται. Εγώ είμαι ερωτευμένη με το ραδιοδιόφωνο, σας το έχω πει πολλές φορές. Πάντα ήμουν ραδιοφωνικός τύπος, ακόμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα από αυτό αισθάνομαι μια απέραντη εφορία, σαν να εκφράζω την ίδια μου την ψυχή. Και χαίρομαι που μέσα από τη δουλειά μου αναγνωρίζεται και ο χαρακτήρας μου, μέσα από τη μουσική που επιλέγω για να μοιραστώ μαζί σας. Είναι έκφραση ψυχής και μου αρέσει που τη μεταδίδω και σε εσάς. Πέτρο, ελπίζω να είναι αυτό το τραγούδι που μου ζήτησες. Της εποχής μας, ξέρεις εσύ.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1975 και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτικά τραγούδια της εποχής του. Με έντονο ρυθμό και στίχους γεμάτος πάθος και ένταση, κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί ιδιαίτερα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή. Πέτρο, ελπίζω να είναι αυτό το τραγούδι, αλλιώς πάρε την κόρη σου στη Γερμανία να μας πει τον τραγουδιστή.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Πάμε 10.

Μισό λεπτάκι στη γραμμή. Ο Τζον Λένον το έγραψε σε μια περίοδο ποίησης. Μιλά για την ανάγκη βοήθειας. Παρά το γρήγορο ρυθμό του, το τραγούδι είναι βαθιά, πολύ βαθιά προσωπικό και εκφράζει την ανασφάλεια και την ποίηση της επιτυχίας. Help the Beatles.

τον τίτλο δεν είναι ερωτικό. Μιλά για αποξένωση και σχέσεις. Love. Το τραγούδι συχνά παρεξηγείται λόγω του τίτλου του. Στην πραγματικότητα όμως μιλά σχέσεις που δεν είναι υγιείς. Και υπάρχει μια ειρωνία στον τρόπο που εκφράζεται η αγάπη. Αγγίζει την εκμετάλλευση και την συναισθηματική απόσταση. Είναι ένα τραγούδι που σε κάνει να σκεφτείς τι σημαίνει πραγματικά αγάπη.

Καλησπέρα και στο Στάθη στην Ιγρήτα. Στάθη, ψάχνω το τραγούδι. Το έχω βρει όμως. Θέλω να ελπίζω δηλαδή. 9 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα. Και όπως σας έχω πει και στην πρωινή μου εκπομπή, κάθε Παρασκευή από τις 12 και μετά μέχρι την ώρα που θα σχολάω, μέχρι τις 1 η ώρα, τουλάχιστον 1 ώρα, θα έχω και σας αφιερώσει και δικά σας τραγούδια να μοιραζόμαστε και τα πρωινά μας.

0: πάμε στο διάλειμμα των 9.30. Μη φύγει κανείς, επανέρχομαι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σύντομο να σε στένει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη δικέταση.
4: Live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχιλάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γαλλίο. Κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μαύρο και την ύφη.
12: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλο.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
0: Με Rolling Stones συνεχίζουμε. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες όπως το

για όλους εσάς που έχετε νιώσει την απώλεια ενός ανθρώπου που αγγίζει πραγματικά πολύ πολύ βαθιά συναισθήματα, που μόνο τα τραγούδια όμως μπορεί να το βγάλει έτσι πιο έντονα. Το τραγούδι αγγίζει την κατάθλιψη και την απώλεια. Η μουσική ενισχύει αυτή τη δραματική ένταση, είναι μια δυνατή απεικόνηση του πόνου. Αφιερωμένο.

Μισό λεπτάκι στη γραμμή, θα απαντήσω σε δύο λεπτά. Τι δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα ήθελα να πω. Ακούμε τους Doors. Hello, I love you.

0: προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ όταν με ακούτε και πρωί και βράδυ.
1: Γεια σου Αναστασία μου.
0: Το πρωί άλλη, το βράδυ άλλη. Τώρα όμως έχουμε γυρίσει πίσω στο 1982 που μας ζήτησε ο Κωνσταντίνος σε ένα τραγούδι που άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι Pretenders. Ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία, μνήμες και συναισθήματα. Τι να κάνουμε, όλα τα τραγούδια μιλάνε για αγάπη, για πόνο, για απώλεια. Αλλιώς θα πηγαίναμε σε παιδικές χαρές.

Στο σεκάρ ακούμε UB40. Θα μιλώνουμε λίγο έτσι, να πάμε λίγο και στα πιο ρομαντικά. Μέχρι τις 11 η ώρα θα είμαι σήμερα, οπότε μαζί θα μοιραστούμε και άλλα τραγούδια πολλά. Kingston Town. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, για τα ωραία τηλέφωνα, τα ωραία μηνύματα. Είμαστε εγώ, η μουσική μου και εσείς. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, που συμμετέχετε κάθε φορά που έχω εκπομπή. Υπάρχουν φυσικά και οι ακροατές που επικοινωνούμε νοητά. Ξέρετε εσείς, μόνο με τη μουσική και λίγα λόγια. Όχι πολλά.

0: αυτό που είπαμε πριν για το θέμα της απώλειας, ότι τα τραγούδια, τα περισσότερα τραγούδια είναι, μιλάνε για απώλεια, για αυτή την αγάπη η οποία δεν είναι αμοιβαία και για εκείνη την αγάπη που άλλες φορές τελειώνει και δεν τελειώνει καλά.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
0: Με πάρα πολύ αγάπη στην Αναστασία μου. Αν θέλετε να μοιραστούμε μαζί κάποιο τραγούδι, μπορείτε να τηλεφωνείτε το 2321-063-333. Πάμε στα πιο απαλά τώρα. Ή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com ή στα social media, θα με βρείτε ως Σωτηρία Καλακίδα στα ελληνικά, στο Facebook, στο Instagram στα ελληνικά.

Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι, γιατί μου το ζήτησε ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και μου έχει συγκινήσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. I'm so hollow δεν περιγράφει απλώς λύπη, δείχνει έναν άνθρωπο που νιώθει ότι έχει χάσει κάτι βασικό μέσα του.

0: Πόσο άσχημο να είσαι έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχεις όχι μόνο σύντροφο, όχι μόνο φίλο, πατέρα, αδερφό, τα πάντα όλα όμως. Δεν έχω λόγια για αυτό το τραγούδι.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
0: Και μετά από αυτό το ωραίο τραγούδι που έχουμε μοιραστεί μαζί, θα μοιραστούμε ακόμη ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχω λίγο καιρό να το μεταδώσω και το λατρεύω πάρα πολύ. Because you love me.

0: πάμε στο διάλειμμα των 10. Ακόμη μία ώρα θα είμαι μαζί σας, οπότε δεν κλείνω μικρόφωνα, δεν σταματάω μουσική. Είμαι εδώ, περνάω σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε έτσι σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα. So
1: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλα.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθετο ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Έρχεται μία από τις πιο ξεχωριστές γιορτές της χρονιάς. Το Σάββατο 30 Μαΐου, το Ροδολίβο Σερών σας υποδέχεται στην κεντρική του πλοία. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντική γευσιγνωσία και ξεσηκωτική ζωντανή μουσική με τον Άρη Δίγκα. Μία βραδιά γεμάτο κέφι, μουσική και παράδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Σάββατο 30 Μαΐου, Ροδολίβο Σερών. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά. Χορηγός επικοινωνίας, Ραδιοκόσμος, το CNN3 FM.

Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2024, αλλά η ατμόσφαιρα που βγάζει αυτό το τραγούδι μας θυμίζει 70's δεκαετία, έτσι ζεστό, νοσταλγικό ύφος. Σαν τον τελευταίο χορό δύο ανθρώπων που αγαπιούνται βαθιά. Lady Gaga, Bruno Mars. Die with a smile.

άνθρωπος μόνος μέσα στις σκέψεις του κοιτάζει τον κόσμο και δεν βλέπει τέλεια εικόνα. Βλέπει απουσίες, δυσκολίες, ίσως και απογοήτευση. Και όμως μέσα σε αυτή τη γλυκιά μελαγχολία υπάρχει κάτι παράξενα όμορφα. Ότι η ομορφιά της ζωής δεν βρίσκεται μόνο σε σχαρές, αλλά και στο ότι προχωράμε μαζί σε όλα. Είναι κάτι ανθρώπινο ότι ακόμα και όταν η ζωή δεν είναι εύκολη, εξακολουθεί να αξίζει να τη ζεις.

tête. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που μοιάζουν με όνειρο, αλλά είναι μια περίεργη αλήθεια όταν ξυπνάς. Μιλάει εκείνη τη στιγμή που έχεις όλα όσα ήθελες και όμως δεν νιώθεις πλήρης. I got everything I wanted, but when I wake up I see.

Είμαι εδώ, μιλούσα στη γραμμή, δεν φεύγω. Και πάμε φυσικά να ακούσουμε, να μοιραστούμε μαζί ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Με πάρα πολύ αγάπη το αφιερώνω στην Αθήνα και στον αγαπημένο μου φίλο κολλητό από μικρή ηλικία, τον Άγγελο. Φυσικά τι άλλο θα με ζητούσες? Love Bites. Είναι της γενιάς μου γι' αυτό. Την αγάπη μου, Άγγελε, αφιερωμένο.

80's η μουσική έγινε μεγαλύτερη από τη ζωή. Συνδύαζε δυνατές κιθάρες, έντονα ριφρέν, τραγούδια που δεν περνούσαν απλά από το ραδιόφωνο, αλλά έμεναν χαραγμένα στη μνήμη. Ήταν η χή που το συνέστημα έγινε ήχος. Ακόμη και σήμερα όταν παίζουν τα κομμάτια, δηλαδή όταν τα μεταδίδω εγώ, από εκείνα τα χρόνια κάτι αλλάζει, σαν να σταματά ο χρόνος για λίγο και να μας γυρνάει πίσω.

αφιερωμένο στο φίλο μου τον Άγγελο στην Αθήνα. Στον κολλητό μου που μεγαλώσαμε μαζί και με ακούει από την Αθήνα. Την αγάπη μου, Άγγελε. Άντε να δω πότε θα σε δω και από κοντά.

0: περνάμε σε ένα διαφημιστικό άλμα στον 10.30 και αμέσως εδώ συνεχίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί η μουσική που αγαπήσαμε δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς συνεχίζει να παίζει μέσα μας.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.30.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος στους 93.

χρόνια πολλά στη Γρηγορία θα πω. Τώρα το είδα, Χρήστο, συγγνώμη. Όταν φοράω το ακουστάκι εγώ ταξιδεύω μαζί σας με τη μουσική μου. Χρόνια πολλά, Γρηγορία μου, να σε χαιρόμαστε.

0: bed. If you're tired, it's okay. Mama, listen what I say.
1: Φαίνεσαι πολλά, Γρηγορία. Είναι όμορφο να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις αγάπη, να βλέπεις ανθρώπους ευτυχισμένους, να μοιράζονται στιγμές, χαμόγελα και αληθινά συναισθήματα. Έτσι είναι αυτό το ζευγάρι. Ο Χρήστος και η Γρηγορία. Ένα πρότυπο ζευγαριού, ευτυχισμένο, αγαπημένο. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Just peace.

ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους από το 1973 με έναν πολύ απλό αλλά δυνατό στίχο μήνυμα. Μια μητέρα δίνει συμβουλές στο παιδί της να ζει απλά με αξίες όπως ταπεινότητα, καλοσύνη και αγάπη, χωρίς να κυνηγά υπερβολές και υλικά πράγματα. Simple man.

κρατάς τη ζωή απλή. Να σέβεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους. Να μην ξεχνάς τις βασικές αξίες και να ζεις με ηρεμία και αλήθεια.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Over the Hill είναι τραγούδι της Ελληνίδας τραγουδοποιού και μουσικού Μόνικα, από το πρώτο της δίσκο Avatar.

φυσικά ακόμα time after time. Υπάρχει μια σύνδεση που δεν φαίνεται, αλλά τη νιώθουμε όλοι. Κάθε στιγμή εμείς η παραγωγή που ανοίγουμε το μικρόφωνο είναι η σύνδεση ανάμεσα σε εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και σε εσάς εκεί έξω, στα σπίτια, στους δρόμους, στα αυτοκίνητα, σε στιγμές μοναξιάς ή χαράς. Η μουσική δεν είναι απλός ήχος, είναι παρέα, είναι μνήμη. Είναι συνέστημα που βρίσκει τρόπο να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς να χρειάζεται όμως εξηγήσεις. Και εσείς όλοι οι ακροατές είστε ο λόγος που υπάρχει αυτός ο σταθμός. Είστε αυτοί που δίνετε αξία σε κάθε τραγούδι, σε κάθε λέξη, σε κάθε στιγμή που μοιραζόμαστε εδώ. Χίλια ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα που εισπράττω κάθε φορά που κάνω εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.

έχουμε κάτι κοινό μεταξύ μας, την αγάπη για τη μουσική. Και μέσα από αυτήν γινόμαστε όλοι μια παρέα. Συναντιόμαστε όλοι μαζί μουσικά. 10:56 πρώτα λεπτά, θα προλάβω λίγο ένα-δύο τραγούδια ακόμη να παίξω πριν σας αποχαιρετήσω για το Σαββατοκύριακο, για το τριήμερο μάλλον.

0: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Να κάνετε τέτοια τηλεφωνήματα, με κάνετε τέτοια ώρα που είναι να φύγω. Καλησπέρα κυρία Μαρία.

γιατί είστε μαζί μας συνδεδεμένοι όλο το 24ωρο. Είναι για μας μια μεγάλη χαρά και μια όμορφη επιθύμηση ότι η μουσική μας ενώνει πάντα. Ακούμε το συγκρότημα Nouvelle Vague.

0: κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας εύχομαι ένα όμορφο τριήμερο με υγεία, χαμόγελο, πολύ καλή μουσική μέσα από το ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Να περνάτε καλά και να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συντροφιά, την τρίωρη για σήμερα. Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα με ακούσετε. Παρασκευή πρωί όμως στις 10, 10 μέχρι τις 1 και 8 με 10 το βράδυ. Καλά να περάσετε, η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ, την αγάπη μου να έχετε, καλό τριήμερο σας εύχομαι.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Χρόνια λιοντάρι στην Κιά, 62 χρόνια μακριά από μόδες, 62 χρόνια ανιδιοτελούς αγάπης. Από τότε, τώρα και για πάντα. Πανσεραϊκός. Η μεγάλη γιορτή γιορτάζουμε τα 62 χρόνια του Πανσεραϊκού. Στο στέκι που 20 χρόνια τώρα δεν έκλεισε ποτέ. Αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ, 62 χρόνια Πανσεραϊκός, η μεγάλη γιορτή από το σύλλογο Che Guevara Club.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

θυμίσω εσύ και εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησυχός Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κάθε που νιώθω μοναξιά,

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα. Τι έχουμε να βαρύνει.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: κι αέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: μαμούλη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο ΑΕΣ Μοσχοβολά η Ελλάδα. Ραδ Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

αγάπη κάνει κρότο. Σαν αδειοκάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω.

Βρίσκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια. Και εσύ με κέρασες.

μπροστά την υλό. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ώρα εχθρό. Εγώ ρε, στα δε ζητώ.

0: είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosbio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: and today, it only works with you and me.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.